0: ραδιοφωνικό σταθμός CFMB Montreal.
1: Ακούτε την εκπομπή
2: Ελληνικό Περισκόπιο.
0: Μια παραγωγή του Μιχάλη Τελίδη.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, ανοιχτές γραμμές.
0: CFMB. Εκπέμπουμε στα μεσαία κύματα με 50.000 βατς και στη συχνότητα των 1.280 χιλιοκύκλων.
1: Στο ίντερνετ www.cfmb.ca.
3: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Σάββατο 9 Μαΐου σήμερα. Πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμά μας, με αφιερώματα στη μητέρα, με ειδικές εκπομπές, τελευταίες ειδήσεις και επιλεγμένη, όπως το συνηθίζουμε, μουσική. Να έχετε μια πολύ καλή ακρόαση.

Ο Άγιος Χριστόφορος, ένας γίγαντας στην πίστη, μαρτύρησε για τον Χριστό. Η δύναμή του ήταν θρηλυκή, αλλά η καρδιά του ανήκε στον Θεό. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Χριστόφορος, αρχικά γνωστός ως Ρεπρόβος, αποτελεί μια εμβληματική μορφή της πρώιμης χριστιανικής εκκλησίας. Η ζωή του, όπως αποτυπώνεται στα Ιερά Συναξάρια, εκτυλίχθηκε κατά τον ταραγμένο 3ο αιώνα μετά Χριστόν, στην περίοδο του αιμοσταγούς διωγμού του αυτοκράτορα Δεκίου. Η ιστορία του συνδυάζει την άγρια δύναμη με την πνευματική μεταμόρφωση και την ταπεινή υπηρεσία με τη θεϊκή αποκάλυψη. Ο Ρεπρόβος καταγόταν από μία άγνωστη ημιβάρβαρη φυλή. Το ίδιο του το όνομα, που σημαίνει «απόβλητος» ή «αποδοκιμασμένος», πιθανόν να υποδήλωνε την εντύπωση που προκαλούσε η εξωτερική του εμφάνιση. Έζησε σε μία εποχή σκληρών διωγμών κατά των χριστιανών. Οι περιγραφές τον παρουσιάζουν ως έναν άνδρα εξαιρετικά ψηλό και σωματώδη, με μία ιδιαίτερη, δύσμορφη εμφάνιση, που σε κάποιες παλαιότερες απεικονίσεις αποδιδόταν συμβολικά με κεφάλι σκύλου, μία εικόνα που ίσως αναφερόταν στην άγρια προχριστιανική του φύση. Παρά την εντυπωσιακή και ίσως τρομακτική του όψη, ήταν ένας άνθρωπος με αγαθές διαθέσεις. Στη διάρκεια μιας πολεμικής σύγκρουσης με τους Ρωμαίους, συνελήφθη και υπηρέτησε στο Ρωμαϊκό στρατό, όπου ηρωικά πολέμησε κατά των Περσών επί των αυτοκρατόρων Γορδίου και Φιλίππου. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, ήρθε σε επαφή με χριστιανούς στρατιώτες, από τους οποίους πληροφορήθηκε για τον Χριστό και τη χριστιανική πίστη, την οποία αγκάλιασε με ενθουσιασμό. Πριν ακόμη βαπτιστεί, θέλοντας να ευχαριστήσει τον Χριστό, εγκαταστάθηκε κοντά σε ένα επικίνδυνο πέρασμα ενός ορμητικού ποταμού, προσφέροντας αφιλοκερδώς τις δυνατές του πλάτες για να μεταφέρει τους διαβάτες στην απέναντι όχθη. Μία ημέρα, ένα μικρό παιδί του ζήτησε να το περάσει απέναντι. Εκείνος δέχτηκε πρόθυμα, αλλά καθώς προχωρούσε μέσα στα ορμητικά νερά, ένιωθε το βάρος του παιδιού να αυξάνεται συνεχώς, μέχρι που έφτασε στην άλλη όχθη με μεγάλη δυσκολία. Όταν το κατέβασε από τους ώμους του, του είπε πως και όλον τον κόσμο να είχε στην πλάτη του θα ήταν ελαφρύτερος από εκείνο. Τότε το παιδί αποκαλύφθηκε ως ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, λέγοντάς του ότι κουβαλούσε μαζί του όλο τον κόσμο και μαζί και το Δημιουργό του. Για να επιβεβαιώσει τα λόγια του, του ζήτησε να φυτέψει το ξερό ραβδί του, το οποίο θα άνθιζε την επόμενη ημέρα, ένα θαύμα που πράγματι συνέβη. Μετά την συγκλονιστική αυτή εμπειρία, ο Χριστόφορος εγκατέλειψε την στρατιωτική του ζωή και ταξίδεψε στην Αντιόχεια, όπου συνάντησε το σεβάσμιο επίσκοπο Άγιο Βαβίλα. Εκεί κατηχήθηκε και βαπτίστηκε λαμβάνοντας το όνομα Χριστόφορος, δηλαδή «αυτός που φέρει το Χριστό». Κατά τη διάρκεια του Αγίου Βαπτίσματος, ένα νέο θαύμα έλαβε χώρα. Η Θεία Χάρη όχι μόνο αναγέννησε την ψυχή του, αλλά μεταμόρφωσε και το σώμα του. Η αρχική του δύσμορφη όψη μεταβλήθηκε σε μια λαμπρή, όμορφη και ρωμαλαία νεανική μορφή. Η μεταστροφή του συνέπεσε με την έναρξη του φοβερού διωγμού κατά των χριστιανών από τον αυτοκράτορα Δέκιο, ο οποίος, επηρεασμένος από τα ειδωλολατρικά ιερατεία, επιδίωκε την εξάλληψη του χριστιανισμού. Μέσα σε αυτό το κλίμα βίας και αδικίας, ο Άγιος Χριστόφορος δεν έμεινε αμέτωχος. Βλέποντας τις άδικες συλλήψεις και τα φρικτά βασανιστήρια των χριστιανών, αξιοποιούσε το γιγαντιαίο σώμα και την ηράκλεια δύναμή του για να τους υπερασπιστεί και να τους απελευθερώσει. Οι πράξεις του αυτές δεν άργησαν να τον καταστήσουν στόχο των αρχών, οι οποίες και διέταξαν τη σύλληψή του. Για την επιχείρηση αυτή συγκροτήθηκε ένα απόσπασμα 200 στρατιωτών, ένας αριθμός που μαρτυρούσε τον φόβο και τον σεβασμό που ενέπνεε η φήμη της δύναμής του. Εκείνος όμως δεν πρόβαλε καμία αντίσταση. Οι στρατιώτες, αφού τον συνέλαβαν, του ζήτησαν φαγητό επειδή ήταν πεινασμένοι, προσφέροντάς του ως αντάλλαγμα τη μη κακοποίησή του. Ο Άγιος προσευχήθηκε και το λίγο ψωμί που είχε πολλαπλασιάστηκε θαυματουργικά, χορταίνοντας όλους τους στρατιώτες.
Αυτό το θαύμα οδήγησε πολλούς από αυτούς στην πίστη του Χριστού. Στη συνέχεια, ο Άγιος, αφού τους κατήχησε, τους έστειλε στον Άγιο Βαβύλα για να βαπτιστούν. Ο Δέκιος, πληροφορούμενος τα γεγονότα, διέταξε τον αποκεφαλισμό των στρατιωτών και προσπάθησε με κολακίες να επαναφέρει τον Χριστόφορο στην ειδωλολατρεία. Όταν ο Άγιος αρνήθηκε σταθερά, ο Αυτοκράτορας έστειλε δύο διαβόητες γυναίκες, την Ακυλίνα και την Καλίνικη, για να τον αποπλανήσουν. Ωστόσο, ο Χριστόφορος, με τη δύναμη του λόγου του και το παράδειγμά του, κατάφερε να τις μεταστρέψει στη χριστιανική πίστη, με αποτέλεσμα και οι δύο να υποστούν μαρτυρικό θάνατο. Μετά από αυτό, ο Άγιος Χριστόφορος υποβλήθηκε σε φρικτά και απάνθρωπα βασανιστήρια, τα οποία υπέμεινε με θαυμαστή καρτερία και ηρωισμό. Τελικά, αποκεφαλίστηκε το έτος 251, επισφραγίζοντας με το αίμα του την πίστη του στον Χριστό. Η ζωή του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Χριστοφόρου είναι μια συγκλονιστική ιστορία μεταμόρφωσης. Από την άγρια φύση στην αγγελική μορφή, από την απλή υπηρεσία στην ευλογία να φέρει τον ίδιο το Χριστό. Το μαρτύριό του, καρπός της ακλόνη της πίστης του, τον ανέδειξε σε έναν από τους πιο αγαπητούς Αγίους της Εκκλησίας, προστάτη των ταξιδιωτών και διαχρονικό σύμβολο θάρρους και αφοσίωσης. Η μνήμη του τιμάται με λαμπρότητα στις 9 Μαΐου.

0: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 13 Μαΐου. Φυσικό γιαούρτι Φινίτσια, 750 γραμμάρια, 1,88. Κόκκι καφέ Λαβάντζα, 1 κιλό, 19,99. Βασιλική τσιπούρα καθαρισμένη, 6,77 το πάουντ. Μεγάλη συσκευασία βατόμουρων, 2,99. Στήθος κοτόπουλου, 5,99 το πάουντ. Οι υπεραγορές Αντώνης εύχονται σε όλες τις μητέρες χρόνια πολλά.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.
2: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
3: Αφιέρωμα στη γιορτή της μητέρας. Για εκείνη που μας έδωσε ζωή και συνεχίζει να μας τη χαρίζει. Η μητέρα είναι η πρώτη μας αγκαλιά. Το πρώτο χαμόγελο που είδαμε. Η πρώτη λέξη που είπαμε. Είναι η δύναμη πίσω από κάθε μας βήμα, ακόμα και όταν δεν φαίνεται. Ένα ευχαριστώ δεν φτάνει. Η μητέρα δεν είναι απλώς ένας ρόλος, είναι αποστολή ζωής. Είναι εκεί όταν αρρωσταίνουμε, όταν πέφτουμε, όταν φοβόμαστε. Είναι εκεί για να μας σηκώσει, χωρίς ποτέ να κουραστεί, να μας αγαπά. Από την Παναγία, σύμβολο αιώνιας μητρικής στοργής, μέχρι τη Μαρία Κιουρί, που φώτισε την επιστήμη μεγαλώνοντας παιδιά με αξίες. Από τη Μαντώ Μαυρογένους, που γέννησε ελπίδα για ελευθερία, ως τις μητέρες της πλατείας του Μάη, που μεταμόρφωσαν τον πόνο σε φωνή δικαιοσύνης. Για κάθε μητέρα που έμεινε άϊπνη όταν εμείς κοιμόμασταν, που προσευχήθηκε για εμάς χωρίς να το ξέρουμε, που άφησε στην άκρη τα όνειρά της για να κυνηγήσουμε εμείς τα δικά μας. Σήμερα σου λέμε απλώς «Σ' αγαπώ, μαμά». Και για τις μητέρες που δεν είναι πια μαζί μας. Η αγάπη τους ζει μέσα μας. Σε κάθε κουβέντα, κάθε μνήμη, κάθε πράξη που καθοδηγείται από την καρδιά. Η μητέρα δεν φεύγει ποτέ, ζει για πάντα μέσα μας. Χρόνια πολλά, μαμά, για όλα αυτά που έκανες, για εκείνα που δεν είπαμε ποτέ, για την αγάπη σου που δεν ζυγίζεται.
4: Για να...

Αύριο Κυριακή γιορτάζουμε τη μητέρα. Μέρα εορτασμού της μητρότητας και ευχαριστειών προς τη μητέρα με αρχαιοελληνική προέλευση. Στην σύγχρονη εποχή η Αμερικανίδα Anna Maria Reeves Jarvis ήταν εκείνη που είχε πρώτη την ιδέα να καθιερωθεί μια ιδιαίτερη ημέρα προς τιμή όλων των μητέρων. Οι αγώνες της ευωδόθηκαν στις 9 Μαΐου του 1914 όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Woodrow Wilson υπέγραψε προκήρυξη σύμφωνα με την οποία η ημέρα της μητέρας καθιερωνόταν ως εθνική εορτή τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Έκτοτε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας και του Καναδά, γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Μάνα, μητέρα, μαμά. Ένας ρόλος μαγικός, μια λέξη που ηχεί με τόσο δύναμη στα αυτιά. Τρεις λέξεις που κλείνουν μέσα τους ομορφιά, τρυφερότητα και αγάπη. Μητέρα, μια ύπαρξη που είναι πάντα εκεί να σε ακούσει, να σε βοηθήσει, να σε στηρίξει. Να σε αγκαλιάσει και να νιώσεις εκεί μέσα ότι κανείς δεν μπορεί να σου κάνει κακό. Είναι εκεί και μας ακούει ακόμα και όταν την μαλώνουμε, ακόμα και όταν δεν φταίει. Είναι αυτή που ξεχνά όταν την πληγώνουμε και συνεχίζει να στέκεται στο πλευρό μας. Η μητέρα ήταν, είναι και θα είναι ξεχωριστή για το παιδί, τον έφηβο, τον ενήλικα. Και η μέρα της γιορτής της δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ευκαιρία για να την τιμήσουμε και να της δείξουμε πόσο πολύ την αγαπάμε.

Ωστόσο, η γιορτή της μητέρας, παγκόσμια γιορτή, έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα. Στην αρχαιότητα ήταν η γιορτή της Άνοιξης, όπου λατρευόταν η Γαία, η μητέρα Γη, μητέρα όλων των θεών και των ανθρώπων. Αργότερα την αντικατέστησε η κόρη της, η Ρέα, σύζυγος του Κρόνου, μητέρα του Δία και όλων των Ολύμπιων θεών και που ήταν η θεά της γονιμότητας. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία συναντάμε τη γιορτή της μητέρας ως γιορτή αφιερωμένη στη θεά Κυβέλη, γιορτή που γινόταν κάθε Μάρτιο. Συνεχίζοντας το ταξίδι μας στον χρόνο, θα φτάσουμε στην Αγγλία του 15ου-16ου αιώνα μετά Χριστόν, όπου η τέταρτη Κυριακή της Σαρακοστής είναι αφιερωμένη στις μητέρες και ονομάζεται Κυριακή της μητέρας. Εκείνη την ημέρα, όλοι οι πειρέτες έπαιρναν από τα αφεντικά τους μία ημέρα άδεια για να επισκεφτούν τα σπίτια τους και να περάσουν τη μέρα τους μαζί με τις μητέρες τους.

Η δεύτερη Κυριακή του Μάη, που καθιερώθηκε σαν εθνική γιορτή της μητέρας της ΗΠΑ, οφείλεται στην έμπνευση μιας γυναίκας από τη Φιλαδέλφεια, της δασκάλας Άννα Τζάρβις. Η Άννα Τζάρβις, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της, ξεκίνησε το 1907 μία εκστρατεία για να καθιερωθεί μία επίσημη γιορτή της μητέρας. Η προσπάθειά της είχε απήχηση και η γιορτή της μητέρας έγινε επίσημα εθνική εορτή των ΗΠΑ το 1914 με προεδρικό διάταγμα που όριζε τη δεύτερη Κυριακή του Μάη σαν ημέρα της μητέρας. Στην Ελλάδα γιορτάστηκε για πρώτη φορά στις 2 του Φλεβάρι του 1929, θέλοντας να συνδυάσει τη γιορτή της ημέρας με τη χριστιανική γιορτή της ΗΠΑ Παντής. Τελικά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 η γιορτή μεταφέρθηκε από τις 2 Φεβρουαρίου στη δεύτερη Κυριακή του Μάιου. Έτσι κάθε δεύτερη Κυριακή του Μαΐου έχει καθιερωθεί να γιορτάζουν όλες οι μητέρες του κόσμου και είναι μια γιορτή με συμβολικό χαρακτήρα. Η γιορτή της μητέρας είναι μια ευκαιρία να της δείξουμε με όποιο τρόπο μπορούμε ότι την αγαπάμε και έχει ξεχωριστό ρόλο στη ζωή μας. Δώστε της ένα γλυκό φιλί, μια αγκαλιά και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σίγουρα είναι το πιο πολύτιμο δώρο και ανεκτίμητο που μπορεί να πάρει από εμάς.

Η μέρα της μητέρας εγκαθιδρύθηκε τον 20ο αιώνα από το αγγλικό και το αμερικάνικο κίνημα των γυναικών. Ειδικότερα η Αμερικανίδα Άννα Μαρία Ρίβς Τζάρβις διοργάνωσε για πρώτη φορά το 1865 ένα κίνημα με το όνομα Mothers Friendships Day και συναντήσεις με το όνομα Mothers Day Meetings, κατά τις οποίες οι μητέρες ανταλλάσσαν απόψεις και εμπειρίες. Το 1870 η Julia Ward Howe διοργάνωσε μια εκδήλωση φιλιρινικής συγκέντρωσης μητέρων με το σλόγγαν Peace and Motherhood με σκοπό

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: Και να την ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας έδωσε να έρθουμε σε αυτό το μαγικό παιχνίδι που λέγεται ζωή. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Καλή δύναμη σε όλους. Μαμά, χρόνια πολλά. Σ' αγαπάω. Φιλιά.

Για ένα τέλειο γάμο και βάφτιση, Astro Candles. Στέφανα, στεφανοθήκες, λαμπάδες, μπομπονιέρες, δίσκοι. Για πρωτότυπα δώρα, Astro Candles. Όλα σε τιμές εργοστασίου. Astro Candles. Δύο καταστήματα στο Montreal 937 Saint Rock και στο Laval 4901 Notre Dame. Τηλέφωνα 514-274-4907 και 450-902-0142. Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Sampson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450 686 2347.

0: πολλά, Μανούλα.
1: Τι άλλο σήμερα αφιέρωμα στη γιορτή της μητέρας. Και θα ξεκινήσουμε με μια όμορφη παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου να μας τραγουδάει το «Στη γιορτή της μητέρας».

Ανακοίνωση. Η Φιλία θα γιορτάσει την ημέρα της μητέρας με ένα μεσημεριανό στο Σατό Ροαγιάλ τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Η εκδήλωση προβλέπεται πολύ ωραία, με σχετική μικρή ομιλία για τη μητέρα, την Άρτεμις στο τραγούδι, τον Αχιλέα στην κιθάρα, τον DJ Ανδρέα και με λουλούδια και πολλές άλλες εκπλήξεις. Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή, επειδή οι περισσότερες θέσεις έχουν καλυφθεί. Οι θέσεις είναι αριθμημένες, γι' αυτό κάντε τις παρέες σας και ελάτε να περάσουμε μια αξέχαστη ημέρα. Τηλεφωνήστε στο σύλλογο, στον αριθμό 514 948 3021 ή στην Ιωάννα, στον αριθμό 514 802 0762. Από την Φιλία.

Η τρίτη ηλικία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως μια σημαντική περίοδος της ζωής μας, όπου η εμπειρία και η γνώση έρχεται να συνυπάρξει αρμονικά με μια πιο ήρεμη και ήπια καθημερινότητα. Οι ηλικιωμένοι αποτελούν μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα που χρειάζεται την ενθάρρυνση και τη στήριξή μας. Ο οργανισμός τρίτης ηλικίας, η Φιλία, στηρίζει με δομές και δράσεις υποστήριξης, φροντίδας και ψυχαγωγίας τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Γίνεται μέλος και απόκτησε το προνόμιο να συμμετέχει στις πολλαπλές και δημιουργικές δραστηριότητες που προσφέρει. Φιλία, στο πλευρό της τρίτης ηλικίας. Για όλους αυτούς φιλεκροατές που λένε ότι η γιορτή της μάνας έχει γίνει πάρα πολύ εμπορική και ούτως ή άλλως, παραμένει ωστόσο μια όμορφη εκδήλωση για να θυμόμαστε τον άνθρωπο αυτό, τον πιο σημαντικό άνθρωπο στη ζωή μας, για τα περισσότερα χρόνια της ζωής μας, αν όχι για όλη μας τη ζωή, και τι πιο ωραίο να την τιμήσουμε σήμερα εδώ στο σταθμό με όμορφα τραγούδια. Ο Ζακ Στεφάνου λοιπόν μας τραγουδάει και αυτός για τη γιορτή της μητέρας.

χειριστογράφουν σε κασέτα, στ' αυτοκίνητο το βάζουν. Και το πρωί όταν τ' ακούσει πριν δουλέψει, νυσταγμένη θα σκεφτεί.

0: Mana?
1: Pitera.
2: Manulia.
0: Mamaka.
1: Manulica.
3: Mama.
2: Mama.
0: Mana?
1: Pitera.
2: Manula.
0: Mamaka.
1: Manulica.
4: Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στη συνέχεια θα μας κρατήσει συντροφιά με το τραγούδι «Μαμά», το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένα τραγούδι του Σάρλ Αζναβούρ.

Αν υπάρχει κάποιος από τους λαϊκούς τραγουδιστές που να ασχολήθηκε περισσότερο από τη μάνα του, από τον Στέλιο Καζαντζίδη, δεν νομίζω ότι υπάρχει πραγματικά, φίλοι ακροατές. Μάνα μου, λοιπόν, το τελευταίο τραγούδι του αφιερώματος αυτού στην πιο γλυκιά ύπαρξη από όλες, τη μητέρα. Μάνα.

0: Το συνεργείο αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετής πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκινήτα για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca. Νιου Μιλάνο. Αλλαντικά εξαιρετικής ποιότητας και νοστιμιάς. Πεπερώνι, σαλάμι, λουκάνικο. Τα βραβευμένα προϊόντα Νιου Μιλάνο δεν πρέπει να λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι. Νιου Μιλάνο. Πάνω από 50 χρόνια.
1: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είναι. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 13 Μαΐου. Beef Rib Steak, 15 και 10 το pound. Φιλέ Μινιόν, 19 και 18 το pound. Μοσχαρίσια πλάτη, 7 και 69 το pound. Μαριναρισμένες στερούγες κότας, Steel Buffalo, 3 και 30 το pound. Ατλαντικός ολομός φιλέτο, 10 και 56 το pound. Βιολογικό ελαιόλαδο Αγία Τριάδα, εξαιρετικά παρθένο, 500 χιλιοστόλιτρα, 11 και 49. Φέτα Βουλγαρίας, 7 και 23 το pound. Ελιές πράσινες ναύπλιον, 3 και 62 το pound. Ελιές καλαμάτα ανάμεικτες, 4 και 53 το pound. Πυροκαυτερή, 5 και 87 το pound.
3: Η Κρώμα Μούζικα συνεχίζει την πορεία της με μια πληθώρα νέων παραγωγών. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές Σοπράνο Μαρία Διαμαντή και Τενόρος Δημήτρης Ηλίας σας ενημερώνουν ότι στη Μουσική Σχολή Κρώμα Μούζικα προσφέρονται μαθήματα φωνητικής, πιάνου, φλάουτου και κιθάρας. Οι μαθητές μας διαπρέπουν παντού. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 745 85 25. Κρώμα Μούζικα.
0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
4: The ancient Greeks were among the first to pay tribute to Mom. Their spring festival honored Rhea, the mother of all Greek gods. That holiday didn't pan out. In medieval Britain, servants were given the fourth Sunday of Lent to travel home and spend the day with their moms. This custom was called Mothering Sunday. But the modern era Mother's Day was created by Anna Marie Jarvis. Anna admired her mother, who attended to the wounded during America's Civil War and later became a community activist. When young Anna was 12, it is believed she heard her mother pray that one day there might be a Memorial Day for mothers, for all the good that they do. Young Anna never forgot the prayer, and when her mom died in May of 1905, the plan for a holiday was born. On the second anniversary of her mom's death, Anna held a church memorial dedicated to her mother's good deeds. In May of 1908, Anna held another memorial and handed out white carnations, her mom's favorite flower. she contacted Philadelphia philanthropist John Wanamaker, who joined a Mother's Day committee in hopes of honoring all mothers all across the nation. In 1910, West Virginia became the first state to observe the second Sunday in May as Mother's Day. After a fierce letter-writing campaign, Anna got Congress to federally recognize the holiday. And in 1914, President Wilson signed a bill that officially made the second Sunday in May Mother's Day. The holiday was meant to be spent in church. Afterwards, sons and daughters would write loving letters to their mothers. Carnations were worn that day. Pink or red honored living mothers, and white honored moms who had passed. With each year, more and more Mother's Day carnations were sold. And by 1920, greeting card companies got into the Mother's Day biz. Anna was enraged by what she considered a lazy excuse for letters that should be handwritten. By 1924, the holiday creator was so appalled with the commercialization of Mother's Day that she petitioned to abolish it. In 1930, Anna was arrested for disturbing the peace at a Mother's Day carnation sale. Sadly, Anna spent the rest of her life and family inheritance fighting the holiday. She died in 1948, leaving no children to remember her. Since then, Mother's Day has become one of the most profitable holidays for florists and the phone company's highest volume day of the year. This probably wouldn't have pleased Anna, but deep down, she would have to be satisfied that on her Mother's Day, millions of moms around the world receive extra attention and well-deserved hugs.

Ποιος μπορεί, ποιος της μάνας το έργο μπορεί να λογιάσει, σαν βάζει το κερί στη βρεφική παλάμη και στη μικρή καρδιά την πρώτη ορμήνια, σαν σμίγοντας στα τρία δακτυλάκια το σταυρικό σωτήριο σχήμα στο τρυφερό στήθος χαράζει. Ποιος της μάνας το γάλα μπορεί να ζυγιάσει, σαν με αυτό μεταγγίζει σώμα και αίμα Θεού στου παιδιού της το αίμα. Ποιος της μάνας τα δάκρυα μπορεί να μαζέψει, καθώς στάζουν στα λεύρη και ζυμώνουν το πρόσφορο για έναν Πέτρο, Μαρία ή Νίκο. Και ποιος να μετρήσει μπορεί τις ατέλειωτες νύχτες που ορθή περιμένει στη μισάνυκτη πόρτα τα γνωστά της πατήματα. Σαν τη βρείτε στο δρόμο, μετριάστε. Πάντα τρέχει με βία να προκάνει το χρέος στη γερτή της την πλάτη ενός κόσμου τους άθλους σηκώνει. Ποιος της μάνας το έργο μπορεί να λογιάσει.

Από τη μητέρα μου κληρονόμησα όλους τους γρίφους που από παιδί με απασχολούν και μέχρι σήμερα κάνω προσπάθειες να τους λύσω. Χωρίς τους γρίφους της δεν θα ήμουν ποιητής.

η καρδιά της μάνας. Ένα παιδί, παλικαράκι αγόρι, αγάπησε μια μάγισσα στην κόρη. «Δεν αγαπώ, παιδιά αυτή», του λέει. «Μ' αν θέλεις να σου δώσω το φιλί μου, της μάνας σου να φέρεις την καρδιά, να δώσω να τη φάει το σκυλί μου». Τρέχει ο γιος, τη μάνα του σκοτώνει και την καρδιά τραβά και ξεριζώνει. Και τρέχει να την πάει, μα σκοντάφτει. Και πέφτει ο γιος κατάχαμα με δάφτη. Κυλάει ο νιός και η καρδιά κυλάει. Και την ακούει να κλαίει και να μιλάει. Μιλάει η καρδιά στο γιο και λέει «Επόνεσες αγόρι μου» και κλαίει.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
1: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450 686 2347.
2: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημνιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Cordère, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι, στην καλύτερη τιμή.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
4: Ακολουθούν ειδήσεις. Είναι μια προσφορά της υπεραγοράς τροφίμων Grammar Chocolfax.

0: Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κάλεσε τους βουλευτές να αποφύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και να βρίσκονται πιο κοντά στα προβλήματα των πολιτών. Ενώ ξεκαθάρισε ότι χωρίς τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα είναι υποψήφοι στις επόμενες εκλογές. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση που κάνει λόγο για ομιλία τακτικισμού και τυχοδιοκτισμού.
1: Τα λέω αυτά από την αρχή για να προσδιορίσω την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία, ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Εξάλλου, είναι φυσικό, είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Λογικό είναι να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις. Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την πολιτική τάξη, οι θέσεις μας είναι τολμηρές. Πρέπει επιτέλους να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των Υπουργών.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, υποστήριξε ότι υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος που μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο ανθεκτική και δίκαιη Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για διαφθορά, αδυναμία εξυγχρονισμού της χώρας και κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Ενώ τόνισε ξανά πως στόχος είναι η πρωτιά στις επόμενες εκλογές.
2: Ο δικός μας λαός, ο ελληνικός λαός, βιώνει μια περίοδο γενικευμένης ακρίβειας. Τέτοια ακρίβεια δεν έχουμε ξαναζήσει. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί απεγνωσμένα να βγει από το βαθύ σημερινό της πολιτικό αδιέξοδο. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι ντροπή. Υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος που μπορεί να κάνει την Ελλάδα και πιο ανθεκτική, αλλά και πιο δίκαιη.
3: Το 15% αγγίζουν οι πρόσφατες ανατιμήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες που είναι στενά συνδεδεμένες με το πετρέλαιο μετά και τις διεθνείς εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Την ίδια ώρα αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις και σε περισσότερα προϊόντα, όπως ανταλλακτικά, ελαστικά και λιπαντικά αυτοκινήτων, καθώς και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων όπως τα χαρτικά και τα απορρυπαντικά.
4: Το 15% αγγίζουν οι ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα που παράγονται από το πετρέλαιο. Το τρελό ράλι των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου επηρεάζει εκτός από τα καύσιμα και μια σειρά άλλων προϊόντων όπως τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα λάστιχα, τις πλαστικές συσκευασίες, καθώς και όλα αυτά τα προϊόντα που είναι παράγωγα του πετρελαίου. Οι τιμές των ανταλλακτικών αυτοκινήτων έχουν πιάσει ταβάνι, ενώ αναμένονται και περαιτέρω αυξήσεις το αμέσως επόμενο διάστημα λόγω της κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα τα προϊόντα καθημερινής χρήσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το πετρέλαιο, με τις αυξήσεις να έρχονται μακροπρόθεσμα και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ειδικότερα, τον Ιούνιο αναμένονται αυξήσεις στα χαρτικά από 4 έως 7%. Οι ανατιμήσεις στα απορρυπαντικά έχουν ξεκινήσει από τις αρχές του χρόνου και κυμαίνονται από 3 έως 10%, ενώ ακολουθεί και συνέχεια με νέες τιμές να διαμορφώνονται με αύξηση από 5 έως 7%.
5: 2,5 ποσοστιαίων μονάδων της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση καταγράφει η δημοσκόπηση της MRB για το Open, ενώ στη δεύτερη θέση, περίπου με το ίδιο ποσοστό, παραμένει το ΠΑΣΟΚ. Στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, πρώτος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη δεύτερη θέση ανεβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ σημαντικό είναι το ποσοστό των πολιτών που απαντούν άλλος. Σε υψηλά ποσοστά και η δυνητική ψήφος, τα κυοφορούμενα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού.
6: Στο 22,5% στην πρόθεση ψήφου, με απώλεια 2,4 μονάδων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, μετρά τη Νέα Δημοκρατία η MRB στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Το κυβερνών κόμμα παραμένει πρώτο με ποσοστά διπλάσια από το ΠΑΣΟΚ που είναι στη δεύτερη θέση με 11,3%. Τρίτο κόμμα καταγράφεται η Ελληνική Λύση με 8,5% και ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας με 7,9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 6%, ΣΥΡΙΖΑ με 3,9% και Φωνή Λογικής με 3,1%. Εκτός δημοσκοπικής βουλής, οι Δημοκράτες, το Μέρα 25, η Νίκη και η Νέα Αριστερά. Το σύνολο της αδιευκρίνησης ψήφου αποτυπώνεται στο 22%, ενώ το άλλο κόμμα σκαρφαλώνει στο 7,4%.
7: Ανησυχία επικρατεί στην Κύπρο για τη φετινή πορεία του τουρισμού λόγω του πολέμου στο Ιράν και των πρώτων στοιχείων που δείχνουν μεγάλη μείωση των αφίξεων τόσο τον Απρίλιο όσο και στις αρχές Μαΐου κατά 30 με 40%. Η απουσία τουριστών είναι εμφανής. Οι τουριστικοί επιχειρηματίες λένε ότι τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει σημαντικά την κατάσταση. Οι παράγοντες του τουρισμού βλέπουν αυτό το Μάιο μια πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με την περσινή χρονιά ρεκόρ.
5: Πλήγματα, αλληλοκατηγορίες και απειλές δοκιμάζουν την ήδη εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, όπου καταγράφεται νέα κλιμάκωση στα στενά του Ορμούζ με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία, με την Ουάσιγκτον να δηλώνει ότι οι επιθέσεις ήταν αμυντικές. Η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, διατηρώντας παράλληλα τις απειλές κατά του Ιράν. Συνομιλίες με τον Πάπα Λέοντα τον 14ο είχε στο Βατικανό Μάρκο Ρούμπιο με στόχο την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων, μετά και την επιθετική ρητορική Τραμπ απέναντι στον Ποντίφικα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών πρόσφερε μια κρυστάλλινη μπάλα στον Πάπα, μεταφέροντας παράλληλα μήνυμα από τον Ντόναλντ Τραμπ.
8: Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ταξίδεψε στο Βατικανό για να συναντήσει τον Πάπα Λέοντα τον 14ο. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας άφησε τους πάντες άφωνος στο Βατικανό, όταν σε μια συμβολική κίνηση δόρισε στον Πάπα Λέοντα μια κρυστάλλινη μπάλα αμερικανικού ποδοσφαίρου. Με το Ποντίφικα να τα αποδίδει προσφέροντας μια πένα από ξύλο ελιάς ως σύμβολο ειρήνης. Ο Ρούμπιο έγινε δεκτός από τον Πάπα Λέοντα στο Αποστολικό Παλάτι σε μια επίσκεψη διάρκειας 2,5 ώρων που στόχευε στην εξομάλυνση των σχέσεων Ουάσιγκτον-Βατικανού. Ωστόσο, το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ είναι σαφές αναφορικά με το Ιράν και τα πυρηνικά.
9: Θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο του Χανταϊού. Υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον Χανταϊό βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον τρεις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μετά από επιδημική έξαρση που σημειώθηκε στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Ολλανδικής προέλευσης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ερευνά την προέλευση του ιού, ο οποίος πιστεύεται ότι μεταδόθηκε αποτροκτικά στην Αργεντινή. Το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε από την πράια του Πράσινου Ακροτηρίου με σχεδόν 150 επιβάτες και πλήρωμα, συνεχίζοντας το ταξίδι προς τα Κανάρια νησιά της Ισπανίας.
10: Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξάπλωση του Χανταϊού μετά και την αποκάλυψη πως πρώην επιβάτες του κρουαζιερόπλου που φέρεται να μολύνθηκαν από τον ιό βρίσκονται διασκορπισμένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την New York Times, η Τζόρτζια παρακολουθεί δύο κατοίκους που επέστρεψαν από το κρουαζιερόπλιο, η Αριζόνα έναν, ενώ και η Καλιφόρνια παρακολουθεί άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό επιβατών, όλοι ασυμπτωματικοί και σε καλή κατάσταση υγείας. Συνολικά 23 επιβάτες του MV Hondius έχουν πλέον διασκορπιστεί σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη μετά την αποβίβασή τους στην Αγία Ελένη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να επικοινωνεί μαζί τους μόλις την Τρίτη, σύμφωνα με την ΕΛΠΑΗ. Παρά το υψηλό κόστος του ταξιδιού, καταγγελίες επιβατών αφήνουν αιχμές για ελλειπή υγειονομική προστασία και ανεπαρκή ιατρική υποστήριξη πάνω στο πλοίο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού ανέρχονται πλέον σε 5, συμπεριλαμβανομένων επιβατών που απομακρύνθηκαν από το πλοίο με ιατρική αεροδιακομιδή.

0: ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ σιλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 13 Μαΐου. Beef Rib Steak 15 και 10 το pound. Φιλέ Μινιόν 19 και 18 το pound. Μοσχαρίσια πλάτη 7 και 69 το pound. Μαριναρισμένες στερούγες κότας Steel Buffalo 3 και 30 το pound. Ατλαντικό σολομός φιλέτο 10 και 56 το pound. Βιολογικό ελαιόλαδο Αγία Τριάδα, εξαιρετικά παρθένο, 500 χιλιοστόλιτρα, 11 και 49. Φέτα Βουλγαρίας, 7 και 23 το pound. Ελιές πράσινες ναύπλιον, 3 και 62 το pound. Ελιές καλαμάτα ανάμεικτες, 4 και 53 το pound. Πυροκαυτερή, 5 και 87 το pound.
2: Η διεύθυνση και το προσωπικό της ελληνικής υπεραγοράς Colfax εύχονται σε όλες τις μητέρες χρόνια πολλά.
3: Παροικιακές δραστηριότητες.
4: Ανακοίνωση. Η Φιλία θα γιορτάσει την ημέρα της μητέρας με ένα μεσημεριανό στο Σατόρο Αγιάλ τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Η εκδήλωση προβλέπεται πολύ ωραία, με σχετική μικρή ομιλία για τη μητέρα, την Άρτεμις στο τραγούδι, τον Αχιλέα στην κιθάρα, τον DJ Ανδρέα και με λουλούδια και πολλές άλλες εκπλήξεις. Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή, επειδή οι περισσότερες θέσεις έχουν καλυφθεί. Οι θέσεις είναι αριθμημένες, γι' αυτό κάντε τις παρέες σας και ελάτε να περάσουμε μια ξέχαστη ημέρα. Τηλεφωνήστε στο σύλλογο, στον αριθμό 514 948 3021 ή στην Ιωάννα, στον αριθμό 514 802 0762. Από την Φιλία.
5: Λαχιοφόρος 2026. Η Επιτροπή Ράνου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζανος Μοντρεάλ διοργανώνει για ακόμα μια χρονιά την καθιερωμένη ετήσια λαχιοφόρο που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2026. Υποστηρίξτε τα σχολεία μας και κερδίστε μετρητά συνολικής αξίας 25.000 δολαρίων. Κυκλοφορούν μόλις 3.000 λαχνοί, κάθε λαχνός 100 δολάρια. Προμηθευτείτε το λαχνό σας στα κεντρικά γραφεία της κοινότητας 5757 Walderton, καθώς και στα σχολεία και τις εκκλησίες της κοινότητας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 514-738-2421, εσωτερικό 114. Μην χάσετε την ευκαιρία να στηρίξετε τα σχολεία μας και να διεκδικήσετε χρηματικά δώρα.
4: Η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ εκφράζει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς τον επιχειρηματία Πίτερ Κατσούδα, επίτιμο πρόεδρο της φετινής λαχιοφόρου, της Επιτροπής Εράνου, για τη γενναιόδορη προσφορά του ύψους 100.000 δολαρίων στο κληροδοτικό κεφάλαιο της κοινότητας. Το κληροδοτικό κεφάλαιο θα αποτελέσει έναν σημαντικό πυλώνα μακροπρόθεσμης οικονομικής σταθερότητας και συνέχειας, που θα στηρίζει την αποστολή της κοινότητας, την ελληνική παιδεία, τη θρησκεία, τον πολιτισμό και τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών.
1: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε συνέντευξη με τον ερευνητή λυριστή Δόκτωρα Νίκο Ξανθούλη και το λυριστή Ηλία Ζέρβα. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
4: κυκλοφόρησε το βιβλίο για μικρές επιχειρήσεις που βάζει τάξη στο χάος της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα νέο βιβλίο έρχεται να δώσει τη λύση. Το The Small Business AI Playbook. Απευθυνόμενο σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, το βιβλίο δεν υπόσχεται μαγικά prompts, ούτε εύκολες συνταγές επιτυχίας. Αντίθετα, προτείνει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Ένα ξεκάθαρο πρακτικό σύστημα που μετατρέπει την AI σε πραγματικό εργαλείο καθημερινής εργασίας. Ο συγγραφέας Πάρης Πέτρου είναι επικοινωνιολόγος, δημοσιογράφος και συγγραφέας, με έδρα το Μόντρεαλ, με πολυετή εμπειρία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, των δημοσίων σχέσεων και της στρατηγικής επικοινωνίας. Έχει εργαστεί σε απαιτητικά περιβάλλοντα ραδιοφώνου, τηλεόρασης και εντύπων, ενώ είναι ιδρυτής της Morstar Media, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς και επαγγελματίες. Παράλληλα, κατέχει τη θέση του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ, έναν ιδιαίτερα ενεργό οργανισμό, με σημαντικό έργο στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τις εκκλησιαστικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο για αγορά μέσω της Amazon. Για αιτήματα τύπου, επικοινωνήστε με τη Μάνια Σαμπά στον αριθμό 514-706-03-75. Ηλεκτρονική διεύθυνση @gmail. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου, ώρα 6:30 το απόγευμα, στο κέντρο δεξιώσεων Πάλας. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημνιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corder, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
4: Στάντα, το πολυκατάστημα των μεγάλων εκπτώσεων. Για τη γιορτή της μητέρας, ολόκληρη η συλλογή Ζόζεφ Ρίμπκοφ σε τιμές ασυναγώνιστες και δεν πληρώνεται φόρους. Όλα τα ανοιξιάτικα μπουφάν σε special τιμές και χωρίς φόρους. Γυναικεία παπούτσια και σαντάλια σε όλα τα στυλ με τους φόρους συμπεριλαμβανομένους στην τιμή. Σαντάλια που ξεκινούν από 24,98. Καλοκαιρινά πουκάμισα, παντελόνια και φορέματα σε ειδικά χαμηλές τιμές. Καμιζόλες σε καλοκαιρινά χρώματα έως 3XL μόνο για 12,98. Μία μεγάλη επιλογή από εξαιρετικές καφετιέρες εσπρέσο, φλιτζάνια και οικιακές συσκευές. Σετ εντονιών σε μεγάλη προσφορά, όπως και κλινοσκεπάσματα και παπλώματα. Όλα μας τα σερβίτσια προσφέρονται στη μισή τιμή, καθώς και πολλά άλλα δώρα για να προσφέρετε. Στάντα, 3253 Fleury East, γωνία σε Μισελ. Το πολυκατάστημα Στάντα εύχεται σε όλες τις μητέρες μια υπέροχη ημέρα.
6: Μια ιστορία, ένα τραγούδι.
7: Σήμερα, ο Γιάννης Πάριος μιλάει για τον Γιάννη Πάριο.

0: Τι θέλεις να κάνεις.
1: Με αυτό που κάνω, καταθέτω την ψυχή μου. Κάνω πράγματα που πρέπει να τα έχω, αποθυμένα για να τα κάνω. Λοιπόν, και επειδή μου αρέσει αυτό που κάνω και είμαι ψωνισμένος, σε εισαγωγικά, με αυτό που κάνω, καταθέτω την ψυχή μου. Όχι για τον κόσμο μου, πρώτα για μένα.

Θα σ' αγαπώ στη ζωή μας. Καλό είναι να μην εξαντλούνται ποτέ. Γιατί δεν είναι απαραίτητο να είναι ερωτικά σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ είναι ακόμα και στο σκυλάκι σου που έχεις στην αυλή σου ή στο γατάκι σου. Το σ' αγαπώ μπορεί να το πεις και στον αέρα, και στη θάλασσα, στο Θεό που δεν βλέπεις. Παντού μπορεί να πεις αγαπώ. Το μεγαλύτερο σ' αγαπώ όμως που δεν μπορεί να πεις, γιατί θα παρεξηγηθείς, είναι να το πεις στον εαυτό σου.

ήμουν ρομαντικός άνθρωπος. Όλα αυτά μπορεί να με ακολούθησαν. Δεν τα κυνήγησα. Εμένα και η δόξα και τα λεφτά, τα χρήματα θα μπορούσα να τα είχα σε δεκαπλάσιο βαθμό εάν τα κυνηγούσα. Δεν το κυνήγησα. Απλά μ' άρεσε. Εμένα μην μου στερήσεις το καλοκαίρι την πάρω. Και φέρε μου δισεκατομμύρια, δεν σκόρμε να φύγω. Αυτό δεν σου λέει τίποτα.

Αυτό που προσέχω περισσότερο από όλα είναι ότι δεν μ' αρέσει και δεν θέλω να κοροϊδέψω. Δηλαδή δεν θέλω να πάω και να μην... και να θέλω να πάω και να τελειώσω και να είμαι πτώμα στην κούραση. Αλλά έχοντας μέσα μου τους ανθρώπους που ήταν κάτω ευχαριστημένους, ευτυχισμένους, να δω τα χαμογελά τους, να πω ότι ξέρεις κάτι, χαλάλη ρε η κούραση, χαλάλη που έφυγες από την Πάρο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αμοιβή και η ανταμοιβή ό,τι αναφορά τον καλλιτέχνη.

υπάρχει ένας μύθος ότι έχω ερωτευτεί πολλές φορές στη ζωή μου. Σε πληροφορώ ότι δεν έχω ερωτευτεί στη ζωή μου πολλές φορές. Άντε μία-μιάμιση. Και ξέρεις πότε το κατάλαβα? Όταν χώριζα. Όταν μ' αφήνανε ή τις άφηνα. Ή ήμουνα θυμωμένος και ήμουνα χάλια, ας πούμε, και αυτό το μετέφραζα σε έρωτα. Ή ήμουνα απογοητευμένος και μόνος, γιατί νόμιζα ότι μου φύγε από το ταψί μου ένα κομμάτι γωνία μπακλαβάς και μου λείπε. Ενώ το είχα φάει εγώ. Εγώ έφταιγα. Εγώ φταίω σε όλα. Δηλαδή δεν ρίχνουν ευθύνη σε εκείνες. Σε μένα ρίχνουν ευθύνη. Εγώ έφταιγα πάντα. Πάντα εγώ. Και δεν κάνω τον μεγαλόψυχο. Εγώ έφταιγα πάντα. Και μετά το μετάνιωνα. Υπήρχε περίπτωση που ζήτησα συγγνώμη. Και με συγχωρήσανε. Και έκανα τα ίδια μετά πάλι. Πόσο να αντέξουν.

Δεν έχω κανένα παράπονο από τη ζωή. Έχω πάρει πάρα πολλά από τη ζωή. Μου έχουν δώσει πάρα πολλά. Μου έχει δώσει πάρα πολλά η ζωή. Και η ζωή είμαστε όλοι εμείς που ζούμε. Και το μεγαλύτερο, και δεν είναι σχηματικό αυτό που λέω σαν λόγος, το σημαντικότερο απ' όλα είναι η αγάπη. Και το πιο σημαντικό είναι αυτή η οικειότητα που μπορεί να έχουμε οποιονδήποτε, να μην με πει «γεια σου ρε Πάρη» και να με πει «γεια σου ρε Γιάννη». «Γεια σου Γιαννάκη». Γιαννάκη σε αυτή την ηλικία. Το «γεια σου Γιαννάκη» είναι πολύ οικείο. Είμαι η κουζίνα. Δεν είμαι το σαλόνι ενός ανθρώπου. Είμαι δίκαιος και δοτικότατος. Όλα με έχουν γυρίσει πίσω. Από το Θεό. Όλα. Μ' αρέσει να δίνουμε. Αλλά μ' αρέσει και να φεύγω από εκεί που δίνουμε. Σαν συννεφάκι. Τόσο όσο να μην με ξεχάσει ποτέ.

αλλά είμαι και αισιόδοξος σαν άνθρωπος. Πιστεύω δηλαδή ότι ο Θεός που αγαπάει την Ελλάδα, εμείς που κάναμε την Ευρώπη, εμείς που δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού, εγώ το λέω στα ίσια, σε αυτούς όλους που πυθικίζανε όταν εμείς είχαμε τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα και τον Σοκράτη, ήταν πάνω και τρώγανε βαλανίδια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μας αφήσουν να πάθουμε κάτι, γιατί δεν τους συμφέρει. Μην νομίζεις ότι μας κάνουν χάρη. Δεν μας κάνουν καμιά χάρη, ούτε μας λυπούνται, ούτε μας αγαπάνε. Από φόβο το κάνουν. Εάν λοιπόν μια Ελλαδίτσα φοβίζει ότι αν καταρρεύσει η Ελλαδίτσα θα καταρρεύσει η οικονομία η παγκόσμια, φαντάσου τι δύναμη έχει αυτός ο τόπος. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί η μόνη χώρα που αξίζει να καταστραφείς είναι η Ελλάδα. Γιατί πώς θα το κάνουμε, είναι η χώρα του Θεού.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε

0: Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακολουθεί είναι μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας Λαντικό New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Η Ελληνοκαναδική Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Κύπρο είναι και σήμερα μαζί σας και θα ακούσετε ειδήσεις από την Κύπρο. Η κατοχική δύναμη καταλαμβάνει έδαφος στην νεκρή ζώνη και τα Ηνωμένα Έθνη, όπως και άλλοι, θεωρούν πως παράλληλα και ανεξαρτήτως τούτου μπορούν να συζητούνται μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Σημειώνεται ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης βρίσκονται στην ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών επειδή η Τουρκία αρνείται να συζητήσει την ουσία του Κυπριακού. Δεν συζητά, όπως διαμηνεί η Άγκυρα, οτιδήποτε αφορά την ουσία εάν δεν γίνουν αποδεκτοί οι όροι της. Όπως συνεχώς υποδεικνύει η κατοχική πλευρά, δεν είναι διατεθειμένη να μπει σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων εάν η Λευκωσία δεν αποδεχθεί εκ προημίου τους όρους και τις προϋποθέσεις τους. Όροι οι οποίοι, εάν γίνουν αποδεκτοί, τότε θα αναγνωριστούν τα αποτελέσματα της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής και δεν θα υπάρχει και λόγος διαπραγματεύσεων. Πώς μπορεί όμως να συζητούνται διάφορες ιδέες για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με στόχο να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη και να προετοιμαστεί το έδαφος για να συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών νέα άτυπη πενταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό όταν ο κατοχικός στρατός προελάβει? Όταν αναμφισβητείται το καθεστώς της νεκρής ζώνης και όταν ο στρατός εισβάλλει και καταλαμβάνει έδαφος, είναι σαφές πως η τουρκική πλευρά προσπαθεί με κάθε τρόπο να εξουδετερώσει την όποια προοπτική διαπραγμάτευσης αλλά και να καθορίσει την ατζέντα μελλοντικών συζητήσεων. Είναι πρόδειλο ότι συζητά μόνο με τους δικούς της όρους οι οποίοι, αν γίνουν αποδεκτοί, θα συνιστούν αυτοχειρία. Οι εξελίξεις είναι κρίσιμες καθώς βρισκόμαστε ενώπιν μιας νέας μεθοδευμένης προσπάθειας επιβολής τελεσμένων και δεν είναι δυνατόν με αυτά τα δεδομένα να συζητείται από τη Λευκωσία να υιοθετήσει την τακτική του στρουθοκαμιλισμού, να κρύβουν δηλαδή οι εμπλεκόμενοι το κεφάλι του στην άμμο και να σφυρίζουν όλοι οι υπόλοιποι αδιάφορα. Δεν μπορεί να συζητούνται θέματα χαμηλής πολιτικής και να επιμένει η κατοχική πλευρά στην αμφισβήτηση του καθεστώτος της νεκρής ζώνης και να προχωρεί παράλληλα ένα ακόμη βήμα με την κατάληψη μέρους της. Με βάση τα όσα διαμορφώνονται μετά και τις ενέργειες του στρατού κατοχής, οι επιλογές που έχει ενώπιον της η κυπριακή πλευρά δεν είναι πολλές. Το θέμα είναι ξεκάθαρο. Για να υπάρχουν συζητήσεις μέσα από τα Ηνωμένα Έθνη, θα πρέπει να προηγηθεί το προφανές, δηλαδή να αποκατασταθεί στην Πύλα και σε άλλες περιοχές της νεκρής ζώνης το προηγούμενο καθεστώς. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν έχουν καμιά αξία οι όποιες συζητήσεις, γιατί διαφορετικά είναι ως να καλούν την κυπριακή πλευρά να αποδεχθεί τα νέα τετελεσμένα τα οποία επιβάλλει ο κατοχικός στρατός προελάβροντας, δηλαδή να καταλαμβάνει έδαφος και η κατοχική πλευρά και να συζητείται για παράδειγμα το θέμα των φωτοβολταϊκών ή ακόμα και το ζήτημα της διάνοιξης και άλλων διόδων εντεύθεν εκείθεν της κατοχικής πλευράς. Υπάρχει λογική για κάτι τέτοιο? Η επιβολή των τετελεσμένων από πλευράς της Τουρκίας είναι μια τακτική που υιοθετείται έμπαλε. Οπότε στο παρελθόν ξεκινούσαν συζητήσεις ανεξαρτήτως των τουρκικών ενεργειών. Τότε τα τετελεσμένα εδρεωνόταν και αυτό έγινε μερικές φορές στο παρελθόν. Αυτή την τακτική ακολουθεί η κατοχική πλευρά και θα επιμένει σε αυτή καθώς θεωρεί πως κερδίζει. Προφανώς και υπάρχουν από πλευράς της Λευκωσίας πολλά εργαλεία τα οποία εάν αξιοποιήσει στο έπακρο τότε θα αναγκάσει την κατοχική πλευρά να εγκαταλείψει αυτή την τακτική. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει κόστος στην Τουρκία με στόχο την αλλαγή τακτικής. Δεν υπάρχει προφανώς άλλη επιλογή πλην της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων. Αυτή είναι η μόνη οδός. Όχι όμως διαπραγματεύσεις για χάρη των διαπραγματεύσεων ή συζητήσεις που θα γίνονται ενώ παράλληλα θα επιβάλλονται νέα τετελισμένα επί του εδάφους. Το μεγάλο στοίχημα για όλους θα πρέπει να είναι προφανές. Να πετύχει η χώρα, να επιβιώσει η Κυπριακή Δημοκρατία που από τις ιδρύσεώς της δίνει μάχες χαρακομμάτων και αποτρέπει σχεδιασμούς, υπονομεύσεις και καταργήσεις της. Κάθε κίνηση που γίνεται και ενισχύει την προσπάθεια υπεράσπισης προστασίας, ενίσχυσης του κράτους μας είναι κέρδος που αφορά όλους. Αυτό θα πρέπει να είναι η έγνοια όλων μας. Η όποια υποβάθμιση των προσπαθειών που καταβάλλονται συνιστά το λιγότερο κοντόφθαλμη αντίληψη των πραγμάτων, αλλά και χερακακία. Γνωστή και η αφετηρία όλων εκείνων που λειτουργούν στη βάση αυτή. Πρόκειται για εκείνους που κατατρέχονται από το σύνδρομο της επιβεβαίωσης των δικών τους επιλογών που προφανώς δεν θα έρθει καθώς τα γεγονότα έχουν ξεπεράσει τις όποιες πολιτικές τους. Μια μικρή χώρα σε αυτή την ταραγμένη περιοχή κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βρίσκεται στην εξίσωση των γεωπολιτικών διεργασιών. Στο βαθμό των δυνατοτήτων της, και αυτό γίνεται αξιοποιείται ομολογουμένως, η ιδιότητα του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ φαίνεται πως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αρχίσει να αξιοποιούν τη στρατηγική θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόκειται για μία προσπάθεια εναρμόνισης διαφορετικών συμφερόντων και κοινών βημάτων. Την περασμένη εβδομάδα η Κύπρος φιλοξένησε την άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δεν παρουσίασε μόνο μια άρτια διοργάνωση αλλά επί της ουσίας καταγράφτηκαν αποτελέσματα, διεξήχθησαν συζητήσεις και δρομολογήθηκαν αποφάσεις και παράλληλα η πρόσκληση προς τους γείτονες των γειτονικών κρατών ανέδειξε το ρόλο γεφυροποιού που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία. Πάντα τονιζόταν σε αυτή τη χώρα ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνέβαλε στη διασφάλιση του κράτους και θα ενίσχυε την ασφάλεια, θα προστάτευε την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτός ο μεγάλος στόχος έχει επιδίωξη. Ωστόσο, ψευδεστήσεις δεν υπάρχουν καθώς τα συμφέροντα στέκονται ενίοτε συγκροτημένα απέναντι στις αρχές που διέπουν τη λειτουργία της Ένωσης. Δεν είναι λίγες φορές που παρακολουθήσαμε τις Βρυξέλλες να κλείνουν το μάτι στην Άγκυρα, να γίνονται εξυπηρετήσεις προς όφελος της κατοχικής δύναμης, αν και δεν δικαιούται. Προφανώς και δεν βαδίζουμε πάντα σε στρωμένο κόκκινο χαλί. Και είναι σαφές πως μία μικρή χώρα χρειάζεται πολλαπλάσια προσπάθεια για να μην βρεθεί απομονωμένη και αδικημένη. Θέλει πολλή δουλειά να γίνει, για παράδειγμα πράξη ευρωπαϊκής έμπρακτη αλληλεγγύης. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέλαβε πρωτοβουλία και πρότεινε τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να γίνονται σε σχέση με το άρθρο 42,7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ενεργοποίηση δηλαδή της ρήτρας αλληλεγγύης προς τα κράτη-μέλη. Μπορεί η Κύπρος να έχει περισσότερο την ανάγκη για αλληλεγγύη, αλλά τούτο δεν ισχύει πάντα. Αλληλεγγύη και βοήθεια χρειάζονται όλες οι χώρες, μικρές και μεγάλες. Και δεν είναι μόνο η απειλή από εξωτερικό εχθρό, αλλά και μια σειρά άλλων ζητημάτων, όπως είναι για παράδειγμα οι πυρκαγιές. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι εκθαχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να είμαστε στους μηχανισμούς και σε όλες τις διαδικασίες, γνωρίζοντας βεβαίως το μέγεθος και τις δυνατότητές μας. Δεν ενταχθήκαμε για να μένουμε στη γαλαρία και στα ρηχά νερά. Για να μην είμαστε ωστόσο παθητικοί παρατηρητές, χρειάζεται προσπάθεια, καθώς αυτό δεν γίνεται αυτόματα. Τίποτε δεν θεωρείται δεδομένο. Στο μικρό κόσμο που ζούμε, η παρουσία των ηγετών των κρατών της Ένωσης αλλά και αρχικών χωρών της περιοχής λίγο έλειψε να περάσει απαρατήρητο. Κάποιοι σκοπίμως θέλησαν να στείλουν στα αζήτητα την άτυπη σύνοδο και να ασχοληθούν με άλλα θέματα, υπαρκτά ή και κατασκευασμένα. Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ωστόσο ότι οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται, η χώρα όμως όχι. Φίλες και φίλοι, ακούσατε ειδήσεις από την Κύπρο. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά σας!

Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακούσατε ήταν μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας αλλαντικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.

0: 10 Μαΐου 1956. Πριν από 70 χρόνια, οι Κύπριοι αγωνιστές Μιχαλάκης Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου οδηγήθηκαν στην Ανχόνη.
1: Στις 10 Μαΐου του 1956, τα χαράματα, στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας, δύο παλικάρια 23 και 22 χρονών απαγχωνίστηκαν. Ο Μιχαλάκης Καραολής και ο Ανδρέας Δημητρίου οδηγήθηκαν από τους Άγγλους στην Γκρεμάλα. Έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της Κύπρου και έγιναν αθάνατοι.
2: Τον Άντριο Μέλλον

0: Ο Μιχαλάκης Καραολής και ο Ανδρέας Δημητρίου, σε νεαρή ηλικία ακόμα, εντάχθηκαν στην ΕΟΚΑ, την Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, και είχαν αποφασίσει ότι θα πολεμήσουν μέχρι σε σχάτων για να απελευθερώσουν την πατρίδα τους από τους Άγγλους. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στη φυλακή. Ο Μιχαλάκης Καραολής είχε καταδικαστεί σε θάνατο τον Οκτώβριο του 1955. Λίγους μήνες μετά φυλακίστηκε και ο Ανδρέας Δημητρίου με την ίδια ποινή. Θάνατος δια παγχωνισμού. Ο Μιχαλάκης Καραολής κατηγορήθηκε για τη δολοφονία ενός ελληνοκύπριου αστυνομικού. Μαζί με τον συναγωνιστή του Ανδρέα Παναγιώτου είχε αναλάβει την εκτέλεση του αστυνομικού επειδή θεωρήθηκε πληροφοριοδότης των Άγγλων. Οι δύο αγωνιστές της ΕΟΚΑ διέφυγαν τότε της σύλληψης, όμως μερικούς μήνες αργότερα, στις 3 Σεπτεμβρίου του 1955, όταν ο Καραολής επιχείρησε να προωθηθεί στα ορεινά και να ενταχθεί στις αντάρτικες ομάδες της ΕΟΚΑ, συνελήφθη από τους Άγγλους σε ενέδρα. Ο Μιχαλάκης Καραολής φυλακίστηκε και βασανίστηκε ανηλαιώς. Δεν αποκάλυψε ποτέ στοιχεία για την οργάνωση ούτε για τους συναγωνιστές του. Έναν μήνα μετά, τον Οκτώβριο του 1955, δικάστηκε με βάση τις μαρτυρίες δύο Τουρκοκύπριων αστυνομικών και με εκπρόσωπο της κατηγορούσας αρχής, τον Ραούφ Ντενκτάς. Ο Ανδρέας Δημητρίου κατηγορήθηκε γιατί στις 22 Νοεμβρίου του 1955 πυροβόλησε τον πράκτορα της Intelligence Service Sidney Taylor. Ο Άγγλος αξιωματούχος δεν σκοτώθηκε, αλλά ο Ανδρέας Δημητρίου φυλακίστηκε, βασανίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο. Οι δύο αγωνιστές της ΕΟΚΑ, ο Μιχαλάκης Καραολής και ο Ανδρέας Δημητρίου, καταδικάστηκαν σε θάνατο σύμφωνα με τις διατάξεις που μόλις είχαν εισαχθεί τότε στο νομοθετικό πλαίσιο λόγω της κατάστασης ανάγκης που είχαν επιβάλει οι Άγγλοι στο νησί, διατάξεις που προνοούσαν την επιβολή της θανατικής καταδίκης ακόμη και για όσους απλώς οπλοφορούσαν. Ο κυβερνήτης της Κύπρου, στρατάρχης Τζον Χάρτινγκ, αφού απαγόρευσε την κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους, διέκοψε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες σε ολόκληρο το νησί, αφού έκλεισε και τα σχολεία, αποφάσισε να οδηγήσει στην Γκρεμάλα τους δύο πρώτους Κύπριους αγωνιστές. Οι εφημερίδες σε ολόκληρη την Ευρώπη καλούσαν τους Βρετανούς να μην εκτελέσουν την απόφασή τους, αλλά στις 8 Μαΐου του 1955 το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Κύπρου, αποτελούμενο από 4 Βρετανούς και έναν Τουρκοκύπριο, αποφάσισε αμετάκλητα την εκτέλεση διαπαγχωνισμού του Μιχαλάκη Καραολή και του Ανδρέα Δημητρίου. Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση Καραμανλή και ο υπουργός της των Εξωτερικών Σπυρίδων Θεοτόκης έκαναν διαβήματα. Στις 9 Μαΐου διοργανώνεται στην Αθήνα από την Πανελλήνια Επιτροπή Ενώσεως Κύπρου ένα από τα πολυπληθέστερα συλλαλητήρια.
1: Πρωτοβουλία της Πανελληνίου Επιτροπής Ενώσεως Κύπρου έγινε την παραμονή της εκτελέσεως των δύο Κυπρίων ηρώων, Καραολή και Δημητρίου, παλαϊκής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας εις την πλατεία Νομονίας. Το επέσχυντο έγκλημα επροκάλεσε ζωηρωτά την αγανάκτηση του Πανελληνίου, η οποία διαφέρεται και στα συνθήματα που έχουν γραφεί στα πλακάτ των διαδηλωτών της πρωτευούσης.
0: Μετά από συμπλοκές των διαδηλωτών με τους αστυνομικούς, σκοτώνονται 4 άνθρωποι και τραυματίζονται τουλάχιστον 200. Στο άρθρο του Τάσου Κωστόπουλου, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών στις 8 Μαΐου του 2016, διαβάζουμε τη δήλωση του Κωνσταντίνου Καραμανλή με ημερομηνία 9 Πέμπτου 1956. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να πατάξει πάσαν αναρχικήν εκδήλωσην, η οποία υπό το πρόσχημα του πατριωτισμού αποβλέπει ευθέως εις αντεθνικούς σκοπούς. Την επόμενη ημέρα, πριν ακόμα ξημερώσει, στις φυλακές της Λευκωσίας, ο Μιχαλάκης Καραολής, 23 ετών, και ο Ανδρέας Δημητρίου, 22, θα αφήσουν την τελευταία τους πνοή στην Γκρεμάλα. Οι Άγγλοι δεν έδωσαν καν τις ορούς τους στις οικογένειές τους. Τους έθαψαν δίπλα στα κελιά των μελοθανάτων, έξω από την αίθουσα της αγχώνης.

0: Το ηχητικό απόσπασμα της περιγραφής του συλλαλητηρίου προέρχεται από τα ελληνικά επίκαιρα και βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου.
1: Ο Μιχαλάκης Καραολής είναι ο πρωτομάρτυρας της Αγχώνης. Το παλικάρι που πρώτο την εξαγίασε με την αγνή θυσία του και έγινε το φωτεινό πρότυπο για τους νέους που ακολούθησαν τα χνάρια του στο ματωμένο μονοπάτι του χρέους και της θυσίας. Το προσκλητήριο της ΕΟΚΑ τον βρήκε στην πρώτη γραμμή. Τον συνέλαβαν οι Άγγλοι με την κατηγορία ότι σκότωσε τον αστυνομικό Πουλή που συνεργαζόταν με ιδιαίτερο ζήλο με τις Βρετανικές αρχές. Στην πραγματικότητα τον είχε σκοτώσει άλλο μέλος της ομάδας. «Είμαι αθώος», είπε κατά την απολογία του. Οι Άγγλοι όμως τον κατεδίκασαν γιατί αρνήθηκε να τους αποκαλύψει μυστικά της ΕΟΚΑ. Την παραμονή της εκτελέσεώς του γράφει προς τον αδελφό του Ανδρέα το στερνό του γράμμα. Ήταν στις 8 Μαΐου του 1956. «Αγαπητέ μου Ανδρέα, είμαι πολύ στεναχωρημένος που θα σε λυπήσω με τα νέα μου, αλλά αφού ο Θεός μου επεφύλαξε το πικρόν τούτο ποτήριον, ου μη πείω αυτό. Γεννηθείτο το θέλημα του παντοδύναμου. Το εκτελεστικόν συμβούλιον απεφάσισε ότι θα εκτελεστώ. Η εκτέλεση σωρίστη δια την 5η, 10 Μαΐου του 1956. Η απόφαση αυτή επηρεάζει και τον Ανδρέα Δημητρίου. Εάν ο Παντοκράτορ Κύριος δεν ματαιώσει τα σχέδιά τους, τότε την ερχομένη 5η την Αυγή θα ανέλθομεν εις το φωνικό νικρίωμα δια να υποστούμεν το μαρτύριον που από τόσους μήνες δολίως εμελέτησαν άνδρες άδικοι και πονηρότατοι παρά πάσαν την γη. Τη νύχτα που θα γινόταν ο απαγχωνισμός είχαν δοθεί αυστηρές διαταγές για τον περιορισμό των καταδίκων στα κελιά τους. Όμως η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη, οι ψυχές τρικυμισμένες. Κανείς από τους φυλακισμένους δεν κοιμήθηκε εκείνη τη νύχτα. Από το διαμέρισμα 7 που βρίσκεται κοντά στο κελί των μελοθανάτων μεταδίδεται από κελί σε κελί η είδηση. «Ε παιδιά, οι μελοθάνατοι μας χαιρετούν. Είναι έτοιμοι», λέει, «να πεθάνουν για τη λευτεριά. Ελευθερία ή θάνατος». Στο άλλο κελί ήταν ο Ανδρέας Δημητρίου. «Να είστε περήφανοι, γιατί πεθαίνω για την Ελλάδα», έτσι έγραφε. Αυτός, ο πρωτομάρτυρας της Αγχώνης. Κατά την εκτέλεση μιας δύσκολης αποστολής που του είχε αναθέσει η οργάνωση, τραυματίστηκε στο δεξί βραχίωνα και συνελήφθη. Τον φυλάκισαν στις κεντρικές φυλακές Λευκωσίας. Στις 31 Απρίλου του 1956 καταδικάστηκε σε θάνατο με απαγχωνισμό. Η ώρα είναι 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Πλησίαζε η στιγμή που τα παλικάρια θα ανέβαιναν στην Αγχώνη. Με συγκρατημένη την αναπνοή, οι κρατούμενοι από όλα τα κελιά, σκαρφαλωμένοι στους φεγγίτες, περίμεναν και αφουγκράζονταν. Σε λίγο αντίχησε μια φωνή στη σιωπή της νύχτας. «Ε, παιδιά, παίρνουν τους, ψάλουν τον ύμνον, όλοι μαζί τον ύμνον, προσοχή!» Όλα τα κελιά, όλοι οι άνθρωποι, όλες οι καρδιές με ένα στόμα, με δάκρυα στα μάτια, με σφιγμένες τις γροθιές τραγουδούσαν. «Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή». Σε λίγο οι αγωνιστές, ο Καραολής και ο Δημητρίου, νικώντας το θάνατο και τη φθορά του χρόνου, έγιναν αθάνατοι.

0: είδηση για τον απαγωνισμό των δύο παλικαριών κυκλοφόρησε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο ελληνισμός ήταν συγκλονισμένος. Όλες οι εφημερίδες με εκτενή ρεπορτάζ αναφέρονταν στο τραγικό αυτό συμβάν. Το ελληνικό ραδιόφωνο μετέδιδε.
1: Τα αισθήματα όλων των Ελλήνων ελευθέρων και αλυτρώτων ή ξενιτεμένων, τα αισθήματα ολοκλήρου της ανθρωπότητος, διερμηνεύει σήμερον ο ελληνικός τύπος που διαμαρτύρεται εντονότατα κατά του εγκλήματος, κατά της ψευδοδικαστικής δολοφονίας που αποτολμούν οι πρετοριανοί της αφησιοκρατίας. Και δεν είναι απλώς ένα ενσυχρό σύγχερο έγκλημα.
0: Αυτά που ακούσατε είναι τα παράσιτα των Άγγλων. Οι Άγγλοι προσπαθούσαν να φημώσουν την φωνή των ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών προκειμένου ο κυπριακός λαός να βρίσκεται σε μια συνεχή απομόνωση και να μην πληροφορείται τι λένε για αυτόν και τους αγώνες του οι υπόλοιποι Έλληνες, ολόκληρος ο πολιτισμένος κόσμος.

πώς ξεκίνησε ο αγώνας της ΕΟΚΑ κατά της Βρετανικής κατοχής και ένωση με την Ελλάδα. Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της 1ης Απριλίου του 1955, τέσσερις οπλισμένοι μασκοφόροι εισέβαλαν στο ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου και ενεργοποιήσαν μία βόμβα. Λίγο αργότερα η έκρηξη κατέστρεψε μέρος των εγκαταστάσεων και το πρόγραμμα διακόπηκε. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες εκρήξεις στο αρχηγείο της αστυνομίας στη Λάρνακα, σε σπίτια Βρετανών αστυνομικών, στο διοικητήριο και στο δικαστικό μέγαρο. Στην Αμόχωστο τοποθετήθηκαν βόμβες σε βρετανικό στρατόπεδο, ενώ στους δρόμους της Λεμεσού βρέθηκαν σάκι με εκρηκτικό υλικό και πολλές εκτυπωμένες προκηρύξεις που έγραφαν «Είμεθα έτοιμοι να αναλάβουμε ένα αγώνα για να απαλλάξουμε την Κύπρο από τους Βρετανούς και να επιτύχουμε την ένωση της με την Ελλάδα». Συνολικά σημειώθηκαν 17 εκρήξεις και έγιναν δεκάδες συλλήψεις. Οι στρατιωτικές βρετανικές δυνάμεις τέθηκαν σε συναγερμό. Στήθηκαν οδοφράγματα και πάνοπλοι άνδρες ανέλαβαν να φρουρούν σημαντικά κυβερνητικά κτίρια. Η ίδρυση της ΕΟΚΑ. Στις 15 Ιανουαρίου του 1950 στην Κύπρο διενεργήθηκε δημοψήφισμα για την ένωσή της με την Ελλάδα. Οι Βρετανοί είπαν πως αποτελούσε δώρο για την ηρωική δράση των Ελλήνων και των Κυπρίων στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το διοργάνωσε η Εκκλησία της Κύπρου και το 95,7% των κατοίκων ψήφισαν υπέρ της Ένωσης. Όμως το αποτέλεσμα δεν επηρέασε τους Βρετανούς, οι οποίοι δεν έκαναν καμία ενέργεια για να υλοποιήσουν τις υποσχέσεις τους. Αρχικά, οι Έλληνες και οι Κύπριοι προσέφυγαν στον ΟΗΕ, προσπαθώντας να λύσουν το θέμα διπλωματικά. Δεν υπήρξε όμως καμία εξέλιξη και οι Κύπροι αποφάσισαν να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Η δημιουργία της αντιστασιακής οργάνωσης ήταν πρωτοβουλία του Γεώργιου Γρίβα, γνωστού και ως Διγενή. Έφτασε στην Κύπρο το 1954 και σε συνεργασία με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο ίδρυσε την Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών ή αλλιώς ΕΟΚΑ. Η πρώτη μέρα της δράσης της ήταν την 1η Απριλίου του 1955. Η προκήρυξη του Διγενή έλεγε «Με τη βοήθεια του Θεού, με πίστη στον τίμιο αγώνα μας, με τη συμπαράσταση ολόκληρου του ελληνισμού και με τη βοήθεια των Κυπρίων, αναλαμβάνουμε τον αγώνα για την αποτείναξη του αγγλικού ζυγού, με σύνθημα εκείνο το οποίο μας έδωσαν οι πρόγονοί μας ως ιερά παρακαταθήκη. Ήταν η επιτάς. Αδελφοί Κύπριοι, από τα βάθη των αιώνων μας ατενίζουν όλοι εκείνοι οι οποίοι λάμπριναν την ελληνική ιστορία για να διατηρήσουν την ελευθερία τους. Οι Μαραθωνομάχοι, οι Σαλαμινομάχοι, οι 300 του Λεωνίδα και οι νεότεροι του Αλβανικού Έπους. Μας ατενίζουν οι αγωνιστές του 1821. Μας ατενίζει σύμπας ο ελληνισμός, ο οποίος και μας παρακολουθεί με αγωνία και με εθνική υπερηφάνεια. Είναι καιρός να δείξουμε σε όλον τον κόσμο ότι αν η διεθνής διπλωματία είναι άδικη και άνανδρη,

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: Έγινε εμφανές ότι οι Βρετανοί δεν είχαν καμία διάθεση να διαπραγματευτούν την κυριαρχία τους στο νησί, ούτε να υποχωρήσουν, και έτσι η κατάσταση οξύνθηκε. Οι διαπραγματεύσεις του Μακάριου με τον κυβερνήτη Χάρτινγκ ναυάγησαν. Ο Μακάριος εξορίστηκε και οι Βρετανοί πέρασαν στην αντεπίθεση, πνίγοντας το αίμα την δράση των Κυπρίων αγωνιστών. Σκοτώθηκαν εκατοντάδες, δίνοντας τη ζωή τους για τη λευτεριά της Κύπρου. Ο στόχος τους, η ένωση με την Ελλάδα, δεν επιτεύχθηκε ποτέ. Ωστόσο, κατάφεραν να διώξουν τους Βρετανούς. Στις 15 Αυγούστου του 1960 υπογράφτηκε η Συμφωνία Ζυρίχης-Λονδίνου, με την οποία η Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος. Δυστυχώς όμως, δεν ήταν το τέλος της αιματηρής ιστορίας του νησιού, το οποίο έζησε τον τουρκικό Ατίλα το 1974.

0: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Sampson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347. Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 13 Μαΐου. Φυσικό γιαούρτι Φινίτσια, 750 γραμμάρια, 1,88. Κόκκι καφέ Λαβάντζα, 1 κιλό, 19,99. Βασιλική τσιπούρα καθαρισμένη, 6,77 το πάουντ. Μεγάλη συσκευασία βατόμουρων, 2,99. Στήθος κοτόπουλου, 5,99 το πάουντ. Οι υπεραγορές Αντώνης εύχονται σε όλες τις μητέρες χρόνια πολλά.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.
1: Στάντα, το πολυκατάστημα των μεγάλων εκπτώσεων. Για τη γιορτή της μητέρας, ολόκληρη η συλλογή Ζόζεφ Ρίμπκοφ σε τιμές ασυναγώνιστες και δεν πληρώνεται φόρους. Όλα τα ανοιξιάτικα μπουφάν σε special τιμές και χωρίς φόρους. Γυναικεία παπούτσια και σαντάλια σε όλα τα στυλ με τους φόρους συμπεριλαμβανομένους στην τιμή. Σαντάλια που ξεκινούν από 24,98. Καλοκαιρινά πουκάμισα, παντελόνια και φορέματα σε ειδικά χαμηλές τιμές. Καμιζόλες σε καλοκαιρινά χρώματα έως 3XL μόνο για 12,98. Μία μεγάλη επιλογή από εξαιρετικές καφετιέρες εσπρέσο, φλιτζάνια και οικιακές συσκευές. Σετ εντονιών σε μεγάλη προσφορά, όπως και κλινοσκεπάσματα και παπλώματα. Όλα μας τα σερβίτσια προσφέρονται στη μισή τιμή, καθώς και πολλά άλλα δώρα για να προσφέρετε. Στάντα, 3253 Fleury East, γωνία σε Μισελ. Το πολυκατάστημα Στάντα εύχεται σε όλες τις μητέρες μια υπέροχη ημέρα. Να θυμηθούμε και έναν μεγάλο ποιητή που έφυγε από τη ζωή στις 12 Μαΐου του 1992. Ποίηματά του μελοποίησαν οι μεγαλύτεροι Έλληνες συνθέτες. Πρόκειται για τον Νίκο Γκάτσο.

Στις 8 Δεκεμβρίου του 1911, στην κάτω Ασέα της Αρκαδίας, ένα ορεινό χωριό στο κέντρο της Πελοποννήσου, γεννήθηκε από γονείς αγρότες ο Νίκος Γκάτσος.

Ο Νίκος Γκάτσος έχασε τον πατέρα του στα 5 του χρόνια και αποχωρίστηκε τη μητέρα του όταν έπρεπε να πάει στο γυμνάσιο στην Τρίπολη. Εκεί διαβάζει πολύ, μελετά τους ποιητές, βλέπει βοβό κινηματογράφο και μαθαίνει μόνος του ξένες γλώσσες. Θα μετικήσει στην Αθήνα για να σπουδάσει στη φιλοσοφική, την οποία δεν ολοκλήρωσε ποτέ. Το 1931 θα δημοσιεύσει τα πρώτα του ποίηματα. Το 1936 είναι 25 χρονών και θα γνωρίσει τον συνομήλικό του και επίσης ποιητή, Οδυσσέα Ηλίτη. Θα γίνουν φίλοι αχώριστοι για όλη τους τη ζωή.

0: Γράφει ο Οδυσσέας Ελίτης στα μικρά εψιλόν για τον Νίκο Γκάτσο. Κυριολεκτικά και μεταφορικά ιδού. Αυτό είναι το κυριότερο του γνώρισμα. Να πετάει από το παράθυρο έτσι για τη χαρά της αφιλόκερδης χειρονομίας προσόντα που άλλοι θα έβαζαν στον τόκο για να εισπράττουν σ' όλη τους τη ζωή. Όμως εκείνος τη ζωή δεν μπόρεσε ποτέ του να τη δει παρά σαν ένα παιχνίδι. Τραγικό ίσως παιχνίδι και μάταιο, αλλά παιχνίδι.
1: Στραβά το καπελάκι μου, στριμμένο το τσιγάρο. Πολλές φουρτούνες πέρασα και δεν φοβάμαι χάρο.
0: Και συνεχίζει ο Οδυσσέας Ελίτης. Και θα μου επιτραπεί να υποστηρίξω πως μερικοί στίχοι από αυτούς που έγραψε για τη μυθολογία του Μάνου Χατζηδάκη, για τους δροσουλίτες του Χριστόδουλου Χάλαρη και τώρα τελευταία για το ρεμπέτικο του Σταύρου Ξαρχάκου, ξεπερνούν κατά πολύ μερικά μεγαλεπίβολα σύγχρονα ποιητικά μας έργα και διδάσκουν τι πάει να πει αρενοπότητα της δημοτικής παράδοσης, οργανική λειτουργία της ομοιοκαταληξίας, ήθος της ελληνικής.

Με τον Νίκο Γκάτσο συνδέθηκα και συμπορεύθηκα, καταλήγει ο Οδυσσέας Ελίτης, επειδή και εκείνος, πίσω από τα χαμόγελα και τις μελωδίες, είχε ακούσει τη φωνή που κηρύττει και στις παραμονές του θανάτου και πάνω στις καταιγίδες.

Το 1943 ο Νίκος Γκάτσος είναι 32 χρονών και θα εκδώσει το μοναδικό του βιβλίο με το ποιητικό του έργο «Αμοργός». Διαβάζουμε. «Πόσο πολύ σ' αγάπησα εγώ μονάχα το ξέρω. Εγώ που κάποτε σ' άγγιξα με τα μάτια της πουλιάς και με τη χέτη του φεγγαριού σ' αγκάλιασα και χορέψαμε μες στους καλοκαιριάτικους κάμπους πάνω στη θερισμένη καλαμιά και φάγαμε μαζί το κομμένο τριφύλι. Μαύρη μεγάλη θάλασσα με τόσα βότσαλα τριγύρω στο λαιμό, τόσα χρωματιστά πετράδια στα μαλλιά σου».

0: Το 1943 είναι και η χρονιά που ο Νίκος Γκάτσος θα συναντηθεί με τον 18χρονο τότε Μάνο Χατζηδάκη. Η φιλία τους θα κρατήσει για όλη τους τη ζωή, θα μας δώσει αμέτρητα εξαιρετικά τραγούδια και θα κάνει τον Μάνο Χατζηδάκη να πει «Θεωρώ τον Νίκο Γκάτσο τον πιο σημαντικό άνθρωπο που γνώρισα στη ζωή μου, μετά τη μητέρα μου».
1: Αγαπητέ μου Νίκο, χθες μιλήσαμε στο τηλέφωνο και χάρηκα πολύ. Δεν φαντάζεσαι πώς. Σήμερα λοιπόν, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, το πρωί ηχογραφώ για να μπορέσω να παίξω όπως θέλω αυτά τα πρώτα σχέδια για την εποχή της Μελισσάνθης. Θα πιω καφέ, πίνω καφέ δηλαδή. Ψήσε και εσύ να πιούμε μαζί.

Όσοι γνώρισαν τον Νίκο Γκάτσο, όλοι έχουν να πούν το ίδιο. Ήταν δάσκαλος. Ήταν σοφός. Ήταν από μόνος του. Ένα ολόκληρο σύμπαν.

0: CFMB, your community-minded station.
1: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά. Ήδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 13 Μαΐου. Beef Rib Steak 15 και 10 το pound. Φιλέ Μινιόν 19 και 18 το pound. Μοσχαρίσια πλάτη 7 και 69 το pound. Μαριναρισμένες στερούγες κότας, στυλ μπάφαλο, 3 και 30 το pound. Ατλαντικός ολομός φιλέτο, 10 και 56 το pound. Βιολογικό ελαιόλαδο Αγία Τριάδα, εξαιρετικά παρθένο, 500 χιλιοστόλιτρα, 11 και 49. Φέτα Βουλγαρίας, 7 και 23 το pound. Ελιές πράσινες ναύπλιον, 3 και 62 το pound. Ελιές καλαμάτα ανάμεικτες, 4 και 53 το pound. Φυροκαυτερή, 5 και 87 το pound.
3: Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετής πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκινήτα για όσο χρονοδιαρκές η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
2: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε συνέντευξη με τον ερευνητή λυριστή Δόκτωρα Νίκο Ξανθούλη και τον λυριστή Ηλία Ζέρβα. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
4: Ο Ευγένιος Παθάρης θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους καραγκιοζοπαίχτες και ζωγράφος της μεταπολεμικής Ελλάδας. Ήταν μέλος του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Ινστιτούτου Παγκοσμίου Θεάτρου της UNESCO. Έκανε περιοδίες σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά, λαμβάνοντας μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις και φεστιβάλ. Ο Ευγένιος Παθάρης τιμήθηκε ιδιαίτερα από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού για τη μεγάλη του προσφορά στο καλλιτεχνικό αυτό είδος, για το οποίο του αναγνωρίστηκε ο τίτλος του Μεγάλου Δασκάλου. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 9 Μαΐου, το 2009.
5: Μπαμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει. Μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίδι.
6: Στις 2 Ιανουαρίου του 1924 γεννήθηκε στην Κηφισιά, στην Αθήνα, ο Ευγένιος Παθάρης, ο άνθρωπος που έμελε να ταυτίσει το όνομα και την ύπαρξή του με τον Καραγκιόζη. Γιος του καραγκιοζοπαίκτη Σωτήρης Παθάρη από τη Σαντορίνη, ο οποίος το 1925 ακόμα ίδρυσε με πολλές δυσκολίες το Πανελλήνιο 5 ακόμα ίδρυσε με πολλές δυσκολίες το Πανελλήνιο Σωματείο Καραγκιοζοπαικτών, ο μικρός Ευγένιος θυμάται πως από 3 ετών κουνούσε τις φιγούρες στο πανί.
7: 3 χρονών ήμουν. Έπαιρνα ανέβω μου σε καρέκλα, δεν έφτανα το μπερντέ, πώς θα ανέβω. Με βάσταγε λοιπόν τις πλάτες ο βοηθός και εγώ βάσταγα τον Μπαρμπαγιώργο και τον Βεντιγκέκα που είχα μανία να τους παίζω αυτούς και να τσακώνονται και έπαιζα και έκανα και φωνές, το ατή φωνές 3 ετών παιδί, αλλά ο κόσμος απ' έξω που μαζευόταν για να έρθει η ώρα να παίξει την παράσταση ο πατέρας, χειροκρόταγε. Και λέγανε, μωρ, τι ωραίος που θα γίνει αυτό να μεγαλώσει. Και αυτό το θυμάμαι και μου έχει μείνει.
6: Ο Ευγένιος Παθάρης, παιδί ακόμα, ονειρεύεται να γίνει αρχιτέκτονας. Όμως στα 10 του χρόνια ο πατέρας του αρρωσταίνει και εκείνος αναγκάζεται για έναν χρόνο να αφήσει το σχολείο για να δίνει παραστάσεις μόνος του, καθώς έπρεπε να συντηρεί την οικογένεια και να βρει χρήματα για φάρμακα και γιατρούς. Μεγαλώνοντας και αφού είχε χαθεί πια ο στόχος της αρχιτεκτονικής, ο Ευγένιος Παθάρης θέλησε να γίνει ηθοποιός. Όμως όταν ξεκίνησε με τον θείασο του αυτοδίδακτου ηθοποιού του Λαϊκού Θεάτρου Πέτρου Κυριακού, έγινε υποχρεωτική για τους ηθοποιούς η φίτηση σε δραματική σχολή. Έτσι εγκατέλειψε και αυτό το όνειρο. Προς το παρόν. Λες και όλες οι δυσκολίες της ζωής συνωμοτούσαν για να ακολουθήσει την τέχνη του πατέρα του και να γίνει εκείνος πια ο άνθρωπος που θα μας μάθαινε από την αρχή τον Καραγκιόζη και θα τον έκανε γνωστό στα πέρατα της γης. Ο Ευγένιος Παθάρης ξεκίνησε να δίνει παραστάσεις επαγγελματικά το 1942 στην Κατοχή. Είναι 18 χρονών και ακολουθώντας το λαϊκό αίσθημα αλλά και τη δική του ανάγκη, ανεβάζει παραστάσεις με ηρωικά έργα για να κάνει και εκείνος αντίσταση στον κατακτητή. Ο ίδιος θυμάται.
7: Ήταν η εποχή που θέλαμε να λάβουμε μέρος, όχι μόνο σαν άνθρωποι αλλά και το θέατρο, να λάβει μέρος στην αντίσταση. Και τα ηρωικά έργα που παίζαμε είχαν νόημα. Και όταν βάζαμε ηρωικό έργο, γέμιζε, του σκοτωμού γινότανε. Δηλαδή το ήθελε και ο λαός. Και εγώ ήξερα, έκανα ένα λειτουργήμα της αντίστασης. Με πιάσανε οι Γερμανοί, κατόπιν προδοσίας, με πήγαν στην Κομματατούρ για εκτέλεση. Εκεί έτυχε να με σώσει, μπορώ να πω, ένας ο Φριτς Λάντερ, ο οποίος ήταν ο ξυλογλύπτης του πρώτου βιβλίου του Καραγκιόζη στα γαλλικά, του Τζούλιο Καΐμι.
6: Έκτοτε, ο Ευγένιος Παθάρης θα περιοδεύσει σε ολόκληρη την Ελλάδα, απ' άκρου εις άκρον, κουβαλώντας μόνος του σε όρη και νησιά με τα μουλάρια, τη σκηνή και τις φιγούρες του. Γράφει καινούργια έργα, φτιάχνει τα εξαιρετικά σκαλιστά, όπως επιμένει να τονίζει, και όχι ζωγραφιστά σκηνικά του, τελειοποιεί τις φιγούρες των ιστοριών του και κάνει τον Καραγκιόζη αγαπημένο ήρωα μικρών και μεγάλων. Το 1959 τον καλούν στο Παρίσι, στο Θέατρο των Εθνών, διεθνές ετήσιο φεστιβάλ Λαϊκού Θεάτρου, όπου αποθεώνεται. Με τη Δώρα Στράτου και τον Γιάννη Τσαρούχη τον Όμιλο Λαϊκών και Δημοτικών Τραγουδιών, με τις παραστάσεις του οποίου θα φτάσουν μέχρι τη Νέα Υόρκη και το Carnegie Hall, όπου εκεί ο Ευγένιος Παθάρης θα παρουσιάσει τον Καραγκιόζη του μπροστά σε 3.000 θεατές.
5: Λοιπόν, κυρίες μου, κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, το σημερινό μας τραγούδι είναι για τον Τούβλο πόλεμο.
6: Την εποχή της αντιπαροχής και της πολυκατοικίας που όλα γύρω αλλάζουν, εκείνος ξέρει πως πρέπει να κάνει κάτι για να σώσει τον Καραγκιόζη.
7: Ήταν τότε οι συνοικίες και γι' αυτό αγάπησε ο λαός τον Καραγκιόζη πολύ. Έφυγαν οι συνοικίες, γίνανε πολυκατοικίες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Χάθηκε ο ανθρωπισμός, χάθηκε η επαφή των οικογενειών, οι γειτονιές, τα παιδιά. Που φτιάχνανε τα ίδια τα παιδιά τα παιχνίδια. Ποια παιδιά φτιάχνουν παιχνίδια σήμερα? Ποιος ξέρει να φτιάξει παιχνίδι?
6: Ο Ευγένιος Παθάρης αποφασίζει να μεταφέρει τις παραστάσεις από τις γειτονιές στους κινηματογράφους. Κάνει ηχογραφήσεις και κυκλοφορεί σε δίσκους τα έργα του Καραγκιόζη και από το 1966, όταν πρωτολειτουργήσε ο πρώτος πειραματικός τηλεοπτικός σταθμός, μέχρι και το 1992, ο Ευγένιος Παθάρης και ο Καραγκιόζης του θα μεγαλώσουν από την τηλεόραση της ΕΡΤ γενιές και γενιές μικρών τηλεθεατών. Τον Ευγένιος Παθάρη και τον Καραγκιόζη του θα τους βρούμε σε θεατρικές παραστάσεις όπως το θρυλικό μεγάλο μασίρκο του Ιάκωβου Καμπανέλη και το 1978 στη διασκευή των Βατράχων του Αριστοφάνη. Παράσταση που του ανέθεσε ο Μάνος Χατζηδάκης από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όπως διαβάζω άφησε εποχή. Ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης είχε πει τότε: «Απόψε έζησα μια στιγμή απόλυτης θεατρικής μαγείας». Το 1986 ο Ευγένιος Παθάρης έκανε με το θέατρο σκιών του την Οδύσσια του Ομήρου σε 27 τηλεοπτικά επεισόδια με 30 τραγούδια, 100 σκηνικά και 200 φιγούρες. Ο Νίκος Δημητράτος ήταν στο ρόλο του αφηγητή και ο Γιώργος Ζαμπέτας, η Χάρης Αλεξίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Γιάννης Πάριος, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, η Μαρία Δημητριάδη, ο Αντώνης Καλογιάννης, η Δόμνα Σαμίου, η Δήμητρα Γαλάνη, η Ελένη Δήμου και άλλοι 20 τραγουδιστές τραγούδησαν τους ρόλους του έργου του. Το 2001 παρουσίασε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μαζί με τον Λουδοβίκο των Αναγίων και τον Ψαραντώνη, παρουσίασε τον Ερωτόκριτο και την ίδια χρονιά, στα 77 του χρόνια, ο Ευγένιος Παθάρης με το Θέατρο Τέχνης θα παίξει ο ίδιος στην Επίδαυρο τον Πλούτο του Αριστοφάνη. γιατί κανένα όνειρο που το πιστεύει κάποιος δεν πάει ποτέ χαμένο. Πολυβραβευμένος Ευγένιος Παθάρης με το Λαϊκό Θέατρο Σκιών του δεν σταμάτησε στιγμή να παράγει πολιτισμό και να κάνει γνωστή την Ελλάδα στα πέρατα της γης. Δεν σταμάτησε στιγμή με τον Καραγκιόζη του να μας θυμίζει τη δύναμη της τέχνης και τη δύναμη του λαού.
7: Αυτά που δεν μπορεί ο λαός να τα δώσει, του τα δίνει ο Καραγκιόζης και τα ακούνε. Σαν να του λέει του λαού, ξύπνα λαέ και μην κοιμάσαι. Εγώ στα λέω. Το καταλαβαίνει ο Καραγκιόζης.

0: magasiner la vente sous la tente de briques juste à temps pour votre déménagement. Obtenez jusqu'à 60% de rabais sur les articles en liquidation sous la tente. Avec des offres spéciales dans tous les rayons, comme des sofas à partir de $399 chacun. Obtenez jusqu'à 50% de rabais sur les matelas sélectionnés. Et achetez plus, économisez plus sur les gros électroménagers sélectionnés jusqu'à $1000 de rabais. Plus, obtenez en prime un haut-parleur de fête Bluetooth avec un achat admissible. Certaines exclusions, termes et conditions s'appliquent. Détails en magasin. Nouvelle demeure, nouveaux meubles, les mêmes superbes économies. Chez Brick, plus d'économies pour vous.
1: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ σιλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Μετά τις ειδήσεις των 12 φιλοκρατές, οι μαθητές του Σχολείου Σωκράτης Δημοσθένης Παράρτημα 5 θα σας διαβάσουν ευχές για τη γιορτή της μητέρας. Μείνετε μαζί μας.

Η Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, ή όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε γιορτή της μητέρας, θεωρείται μια παγκόσμια γιορτή όπου τιμούμε τις μητέρες όλου του κόσμου. Είναι κινητή εορτή, όπως και η εορτή του πατέρα. Φυσικά, τους γονείς μας πρέπει να τους τιμάμε κάθε μέρα του χρόνου, αλλά οι παγκόσμιες αυτές ημέρες μας δίνουν την ευκαιρία να τους πούμε και να τους δείξουμε για μία ακόμη φορά πόσο τους σεβόμαστε και τους αγαπάμε. Η ημέρα της μητέρας θεωρείται ένας καλός λόγος για εκδηλώσεις ειλικρίνειας, για την αγάπη και την εκτίμηση που τρέφουμε προς το πρόσωπο που μας έφερε στη ζωή. Η ιστορία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1850, όταν μια εθελοντική ομάδα γυναικών από τη Δυτική Βιρτζίνια πρωτοστατούσε για την καλυτέρευση των συνθήκων υγιεινής, την προσπάθεια μείωσης της παιδικής θνησιμότητας και τον περιορισμό μόλυνσης του γάλακτος. Μέλημα των γυναικών ήταν παράλληλα η φροντίδα των τραυματισμένων στρατιωτών και από τα δύο μέτωπα του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου. Στα χρόνια που ακολούθησαν μετά τον πόλεμο, οι ακτιβίστρια Νατζάρβις με άλλες γυναίκες οργάνωναν πικνίκ φιλίας και πραγματοποιούσαν συμβολικές εκδηλώσεις με σκοπό την ενεργό πολιτική δράση του γυναικείου πληθυσμού για την προώθηση της ειρήνης και τη συμφιλίωση των δύο πλευρών. Με στόχο ακριβώς έναν ενεργό πολιτικό ρόλο από την πλευρά των γυναικών, η Τζάρβις αγωνίστηκε για την καθιέρωση μιας ημέρας αφιερωμένης στη μητέρα, ορμόμενη από τους μακρόχρονους αγώνες της μητέρας της, για ίσα δικαιώματα. Έτσι, οργάνωσε τον πρώτο εορτασμό της ημέρας της μητέρας το 1908. Στις 10 Μαΐου της ίδιας χρονιάς, είχαν προγραμματιστεί εκδηλώσεις στον τόπο όπου είχε γεννηθεί η Τζάρβις, στον Γκράφτον της Δυτικής Βιρτζίνια. Μέσω των προσπαθειών της, η ημέρα της μητέρας άρχισε να γιορτάζεται σε περισσότερες πόλεις, μέχρι που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Γούντρο Ουίλσον, το 1914, καθιέρωσε ως επίσημη ημέρα, τη δεύτερη Κυριακή του Μάη. Όταν η επέτειος άρχισε να εμπορευματοποιείται, η μεγαλύτερη υποστηρίκτρια της ιδέας, Άννα Τζάρβις, εναντιώθηκε με όλα τα μέσα, καταλήγοντας να πεθάνει μόνη και χωρίς χρήματα σε ένα σανατόριο. Ωστόσο, η γιορτή της μητέρας, η μέρα εορτασμού της μητρότητας και ευχαριστειών προς τη μητέρα, έχει αρχαιοελληνική προέλευση. Ήταν γιορτή της Άνοιξης όπου λατρευόταν η Γαία, η μητέρα Γη, μητέρα όλων των θεών και των ανθρώπων. Αργότερα την αντικατέστησε η κόρη της Ιρέα, η σύζυγος του Κρόνου, μητέρα του Δία και θεά της γονιμότητας. Με τα χρόνια, και καθώς ο χριστιανισμός εξαπλώθηκε στην Ευρώπη, η γιορτή μεταβλήθηκε προς τιμή της μητέρας Εκκλησίας, αλλά με τον καιρό οι δύο έννοιες συγχωνεύτηκαν. Έτσι, ο κόσμος τιμούσε ταυτόχρονα τη μητέρα και την Εκκλησία. Παραδοσιακά δώρα όπως τα λουλούδια, τα φυτά και τα γλυκίσματα προσφέρονταν στη μητέρα Εκκλησία. Θρησκευτική, η κοσμική γιορτή, όπως και να έχει, χρόνια πολλά στις μητέρες όλου του κόσμου.

0: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημνιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corder, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
1: Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας. CFMB 1280 AM, Montreal.
2: Το τμήμα 661 του Σχολείου Σοκράτης Δημοσθένης, παράρτημα 5, διαβάζει ευχές για τη γιορτή της μητέρας.
3: Στην μητέρα μου Κατερίνα, μαμά μου, σε ευχαριστώ που με κάνεις να νιώθω ξεχωριστός. Με αγαπάς και με φροντίζεις πάντα. Είσαι το πιο όμορφο κομμάτι της ζωής μου. Χρόνια πολλά, Θοφάνης Διαμαντόπουλος.
4: Στη μητέρα μου Αντιγόνη, αγαπημένη μου μαμά, είσαι το πιο όμορφο δώρο που μου έδωσε η ζωή. Με γεμίζεις αγάπη, χαρά και ελπίδα. Με μαθαίνεις να είμαι καλός άνθρωπος και να σέβομαι τους άλλους. Κάθε σου λόγος είναι γεμάτος σοφία. Σε ευχαριστώ για όλα όσα κάνεις για μένα. Χρόνια πολλά, Γιάννης Καβίρης.
5: Στη μαμά μου Σύνθια, αγαπημένο μου μαμά, με κάνεις να πιστεύω στα όνειρά μου και να προσπαθώ για αυτά. Με στηρίζεις σε κάθε μου βήμα. Σε ευχαριστώ, Αντριάνο Διτσόκο.
6: Στη μαμά μου Μαρία, η αγάπη σου είναι σαν μια ζεστή αγκαλιά που με προστατεύεις πάντα. Με κάνεις να νιώθω δυνατός και ασφαλής. Σ' αγαπώ πολύ, Γιώρης Παπαγιωργόπουλος.
7: Στη μητέρα μου Μαρίκα, αγαπημένη μου μαμά, η αγάπη σου είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχω. Με κάνει να νιώθω ευτυχισμένος. Σ' αγαπώ πάρα πολύ, Βασίλη Παπούτσας.
8: Στη μητέρα μου Ευαγγελία, αγαπημένη μου μαμά, η αγάπη σου με κάνει πιο δυνατό κάθε μέρα. Με βοηθάς να πιστεύω στα όνειρά μου. Σ' αγαπώ πολύ, Αντώνης Αποστολόπουλος.
9: Στη μητέρα μου Κλειώ, μαμά μου, σε ευχαριστώ για όλα όσα μου προσφέρεις με τόση αγάπη. Με κάνεις ευτυχισμένο κάθε μέρα. Δημήτρης Μπεζελέτος.
10: Στη μητέρα μου Παναγιώτα, μαμά μου αγαπημένη, η αγάπη σου είναι σαν φως που φωτίζει τη ζωή μου. Με βοηθάς να βρίσκω το σωστό δρόμο και να μην φοβάμαι. Όταν πέφτω μη σηκώνεις και μου δίνεις δύναμη να συνεχίσω. Με μαθαίνεις να πιστεύω στα όνειρά μου. Σε ευχαριστώ για όλα όσα κάνεις για μένα. Σε ευχαριστώ πολύ.
11: Τα αγαπώ πολύ, Θεόδωρος Κατάκος.
12: Στη μητέρα μου Γεωργία, αγαπημένη μου μαμά, μερικές φορές δεν σου λέω ευχαριστώ όσο συχνά πρέπει, όμως μέσα στη καρδιά μου το νιώθω κάθε μέρα. Σε ευχαριστώ για όλα όσα κάνεις για μένα, ακόμα και για τα μικρά πράγματα που φαίνονται απλά, αλλά είναι πολύ σημαντικά. Αθανάσιος Καλκούνης.
13: Στη μητέρα μου Στεφανία, αγαπημένη μου μαμά, είσαι η ηρωίδα μου χωρίς κάπα. Κάθε μέρα κάνεις τόσα πολλά για μένα χωρίς να ζητάς τίποτα. Με προσέχεις, με συμβουλεύεις και με αγαπάς όσο κάνεις άλλος. Με μαθαίνεις να είμαι καλός άνθρωπος και να σέβομαι τους άλλους. Είσαι το πιο φωτεινό αστέρι στη ζωή μου. Σ' αγαπώ πολύ. Χρόνια πολλά. Έλενα Άρτεμι Κουκούρη.
14: Στη μητέρα μου Δήμητρα, μαμά μου, σε ευχαριστώ για κάθε χαμόγελο και κάθε αγκαλιά που μου χαρίζεις. Η αγάπη σου είναι το πιο πολύτιμο δώρο που έχω. Όταν είμαι κοντά σου, νιώθω ότι όλα είναι πιο εύκολα. Με στηρίζεις τα όνειρά μου και με βοηθάς να προχωράω μπροστά. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσένα. Σε αγαπώ πολύ. Έλενα Πολυκράτη.
15: Στη μητέρα μου Μέλανη, μαμά μου, σε ευχαριστώ που με βοηθάς να ξεπερνάω τις δυσκολίες και να προχωράω μπροστά. Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου και σ' αγαπώ πολύ. Φέδρα Παναγωπούλου.
16: Στη μητέρα μου Πάτρα, αγαπημένη μου μαμά, χρόνια πολλά. Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά και σε ευχαριστώ για όλα όσα κάνεις για μένα κάθε μέρα. Μέντη Παταζοπούλου.
17: Στη μητέρα μου Αντωνία, μαμά μου Γλυκιά, η καλοσύνη σου με ευνέει κάθε μέρα. Με μαθαίνεις να είμαι καλός άνθρωπος. Σε ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Μάξιμος Χουμπαβής.
18: Στη μητέρα μου Όλγα, αγαπημένη μου μαμά, σήμερα θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα κάνεις για μένα. Κάθε μέρα με φροντίζεις, με στηρίζεις και με αγαπάς χωρίς όρια. Όταν είμαι στεναχωρημένη, είσαι εκεί για να με παραχωρήσεις και όταν είμαι χαρούμενη, μοιράζεις τη χαρά μου. Με μαθαίνεις να είμαι δυνατή και να μην τα παρατάω. Είσαι το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μου. Σ' αγαπάω πολύ. Χρόνια πολλά, μαμά. Αδριάννα Πάλμου. Στη μητέρα μου Χρυσταλία. Μαμά μου αγαπημένη, όταν με κοιτάς με αγάπη, νιώθει ότι μπορώ να καταφέρω τα πάντα. Με στηρίζεις σε κάθε μου βήμα και με ενθαρρύνεις να προχωρώ μπροστά. Με μαθαίνεις να είμαι δυνατή και να μην φοβάμαι. Είσαι η μεγαλύτερη δύναμή μου. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για όλα. Χρόνια πολλά. Βιτορία Σκαφιδά. Στη μητέρα μου Γεωργία. Μαμά μου, σε ευχαριστώ που είσαι πάντα δίπλα μου σε κάθε μου βήμα. Με στηρίζεις όταν προσπαθώ και με παρηγορείς όταν δυσκολεύομαι. Με κάνεις να νιώθω ότι μπορώ να καταφέρω τα πάντα. Η αγάπη σου είναι ατέλειωτη και πολύτιμη. Είσαι η καρδιά της οικογένειας μας. Σ' αγαπώ πολύ. Αναστασία Βαϊνά. Στη μητέρα μου Χριστίνα. Αγαπημένη μου μαμά, κάθε μέρα μου δείχνεις τι σημαίνει αληθινή αγάπη. Με φροντίζεις, με καταλαβαίνεις και με κάνεις να νιώθω ξεχωριστή. Με βοηθάς να μαθαίνω από τα λάθη μου και γίνομαι καλύτερη. Είσαι πάντα εκεί όταν σε χρειάζομαι. Είσαι η καλύτερη μαμά στον κόσμο. Χρόνια πολλά, Ιουλιάνα Πλαΐτη. Στη μητέρα μου Τάνια. Αγαπημένη μου μαμά, είσαι η καλύτερη φίλη μου και το πιο σημαντικό.

0: Το τμήμα 662 του σχολείου Σοκράτης Δημοσθένη, παράρτημα 5, διαβάζει ευχές για τη γιορτή της μητέρας.
1: Στη μαμά μου Ρούλα, μαμά μου, είσαι σαν ένα αστέρι που φωτίζει τον δρόμο μου. Όταν δεν ξέρω τι να κάνω, με βοηθάς να βρω τη σωστή λύση. Με καθοδηγείς με αγάπη και υπομονή. Χωρίς εσένα θα ένιωσα χαμένος. Σε αγαπώ πολύ, Δημήτριος Κουλάκς.
2: Στη μητέρα μου Μαρία, αγαπημένη μου μαμά, σε ευχαριστώ για κάθε στιγμή που περνάμε μαζί. Οι στιγμές αυτές είναι γεμάτες χαρά και αγάπη και θα τις θυμάμαι για πάντα. Με κάνεις να γελάω, να χαίρομαι και να νιώθω όμορφα. Με στηρίζεις και με βοηθάς όλα. Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου και σε αγαπώ πολύ, Μιχάλη Φρέν.
3: Στη μητέρα μου Γεωργία, μαμά μου, η αγάπη σου δεν φαίνεται μόνο στα λόγια, αλλά και στις πράξεις. Στο φαγητό που μου ετοιμάσεις, στο πώς με φροντίσεις όταν είμαι άρρωστος, όλα αυτά δείχνουν πόσο πολύ με αγαπάς, Παναγιώτης Πυλαρινός.
4: Στη μητέρα μου Καλλιόπη, μαμά μου αγαπημένη, όταν γελάς νιώθω και εγώ χαρούμενος. Όταν είσαι καλά, όλα γύρω μου φαίνονται πιο όμορφα. Θέλω πάντα να σε βλέπω χαρούμενη, γιατί το αξίζεις. Σε αγαπώ και θα να σου το λέω πιο συχνά. Εμμανουήλ Μαθιουδάκη.
5: Στη μητέρα μου Σταυρούλα, μαμά μου

0: φωτιά. Η αγκαλιά σου είναι το πιο ζεστό μέρος στον κόσμο. Μέσα σε αυτήν νιώθω ασφάλεια και αγάπη. Με βοηθάς να ξεπερνάω τις δυσκολίες και να πιστεύω στον εαυτό μου. Με τα λόγια σου μου δίνεις δύναμη και κουράγιο. Είσαι πάντα δίπλα μου, ό,τι κι αν συμβεί. Σ' αγαπώ πάρα πολύ και σου εύχομαι να είσαι πάντα χαρούμενη. Χρυσούλα Κώστου.
1: Στη μητέρα μου Ελευθερία, αγαπημένη μου μαμά, κάθε μέρα μου δείχνεις τι σημαίνει αληθινή αγάπη, με φροντίζεις με τόση στοργή και υπομονή και με κάνεις να νιώθω ξεχωριστή. Με βοηθάς να ξεπερνάω τους φόβους μου και να πιστεύω στον εαυτό μου. Η αγάπη σου είναι το πιο όμορφο συνέστημα που έχω νιώσει. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου. Γεωργία Κακουλάκη.
2: Στη μαμά μου Μαρία, αγαπημένη μου μαμά, η αγάπη σου είναι σαν μια μεγάλη αγκαλιά που με προστατεύει πάντα. Με κάνεις να νιώθω δυνατή και σίγουρη. Με βοηθάς να ξεπερνάω τους φόβους μου και να προχωράω μπροστά. Είσαι το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μου. Σ' αγαπώ πολύ. Χριστίνα Μπύρου Ασφανιάν.
3: Στη μαμά μου Μαγαρίτα, σε ευχαριστώ για κάθε μικρή και μεγάλη στιγμή που περνάμε μαζί. Κάθε στιγμή μαζί σου είναι πολύ τιμή. Με κάνεις να νιώθω ξεχωριστή. Η αγάπη σου είναι μοναδική. Σε αγαπάω πολύ, Αναδοδούλη.
4: Στην αγαπημένη μου μητέρα Αγύρω, δεν είσαι μόνο η μαμά μου, αλλά και η δασκάλα μου στη ζωή. Μου με φαίνεις πως να φέρουμε σωστά, πως να λέω ευχαριστώ και συγγνώμη και πως να σέβομαι σε έναν κόσμο με άλλους. Αυτά τα μαθήματα είναι τα πιο σημαντικά. Σε ευχαριστώ που με βοηθάς να γίνουμε καλύτερος άνθρωπος. Ιωάννης Χριστιανής.
5: Στη μαμά μου Θεοδόρα, σ' αγαπώ περισσότερο από όσο μπορώ να πω με λόγια. Είσαι πάντα εκεί για μένα, με βοηθάς να προχωράω μπροστά. Σε ευχαριστώ για όλα, Έλενα Λεγάτ.
6: Στη μαμά μου Κατερίνα, είσαι το πιο φωτεινό αστέρι στη ζωή μου, με γεμίσεις χαρά και αγάπη, σε αγαπώ. Αντώνης Κουφάρος.
7: Στη μητέρα μου Βασιλική, μαμά μου γλυκιά, όταν κάνω λάθη δεν με αφήνεις να νιώθω μόνη. Με βοηθάς να καταλάβω τι έκανα και να προσπαθήσω ξανά. Δεν τιμώνεις αλλά με καταφοδηγείς. Αυτό δείχνει πόσο πολύ με αγαπάς. Σε ευχαριστώ που πιστεύεις σε μένα. Νεκταρία Μιλιώνη.
8: Στη μητέρα μου Αναστασία, αγαπημένη μου μαμά, κάθε σου αγκαλιά είναι γεμάτη ζεστιά και αγάπη. Όταν είμαι κοντά σου όλα φαίνονται πιο εύκολα. Με στηρίζεις και με ενθαρρύνεις να συνεχίσω. Σε αγαπώ περισσότερο από μπορώ να πω.
9: Στη μητέρα μου Χρυσούλα, αγαπημένη μου μαμά, είσαι η πρώτη μου σκέψη όταν θέλω να μοιραστώ κάτι σημαντικό. Είσαι ο άνθρωπος που εμπιστεύομαι περισσότερο. Ξέρω ότι πάντα θα με ακούσεις και θα με καταλαβείς. Αυτό με κάνει να νιώθω πολύ τυχερός. Χρήστος Γιώκας.
10: Στη μητέρα μου Κλειώ, αγαπημένη μου μαμά, σήμερα θέλω να σου πω πόσο πολύ σε αγαπώ και πόσο σημαντική είσαι για μένα. Κάθε μέρα με φροντίζεις με υπομονή και καλοσύνη και με βοηθάς να μεγαλώσω σωστά. Όταν έχω δυσκολίες, είσαι πάντα δίπλα μου και μου δίνεις κουράγιο να συνεχίσω. Με μαθαίνεις να πιστεύω στον εαυτό μου και να μην φοβάμαι. Η αγάπη σου είναι το πιο μεγάλο δώρο που έχω στη ζωή μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Αναστασία Μπαρτζελάτου.
11: Στη μαμά μου Μαρία, αγαπημένη μου μαμά, είσαι πάντα δίπλα μου όταν σε χρειάζομαι. Με στηρίζεις και με ενθαρρύνεις, σε αγαπώ πολύ, Φωμάς Κόβης.
12: Στη μητέρα μου Γεωργία, αγαπημένη μου μαμά, είσαι η καλύτερη φίλη μου. Μαζί σου μπορώ να μιλήσω για όλα. Σ' αγαπώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για όλα που κάνεις για μένα, Κωνσταντίνα Κανδρή.
13: Στη μητέρα μου Γεωργία, μαμά μου η φωνιά σου είναι αστελειωτή και γεμάτη αγάπη. Με βοηθάς να μεγαλώνω σωστά και να μαθαίνω κάθε μέρα κάτι καινούριο. Εσύ η καλύτερη μαμά του κόσμου, σ' αγαπώ. Μαρίνος Δρακοπούλος.
14: Στη μητέρα μου Διονυσία, μαμά μου αγαπημένη, σε ευχαριστώ που με αγαπάς τόσο πολύ και με φροντίζεις κάθε μέρα. Η αγάπη σου με κάνει να νιώθω χαρούμενη. Με βοηθάς να ξεπερνάω κάθε δυσκολία και να συνεχίσω. Είσαι η δύναμη μου και η χαρά μου. Κατερίνα Καλλιέρος.
15: Στη μητέρα μου Λισέλ, αγαπημένη μου μαμά, μερικές φορές σκέφτομαι πόσα πράγματα κάνεις μέσα σε μία μέρα. Ξυπνάς νωρίς, φροντίζεις όλους μας και πάντα βρίσκεις χρόνο να ασχοληθείς μαζί μου. Ακόμα και όταν κουράζεσαι, χαμογελάς και συνεχίζεις. Αυτό με κάνει να σε θαυμάζω ακόμη περισσότερο. Θέλω να σου μοιάζω όταν μεγαλώσω. Σε ευχαριστώ για όλα. Λουκάς του Φεξής.
16: Στη μητέρα μου Ευτυχία, μαμά μου αγαπημένη, η παρουσία σου κάνει κάθε μου μέρα πιο όμορφη και πιο φωτεινή. Με το χαμόγελό σου μου δίνεις δύναμη και ελπίδα. Όταν σε κοιτάζω, βλέπω ένα άνθρωπο γεμάτο αγάπη και καλοσύνη. Με βοηθάς να γίνουμε καλύτεροι και να προσπαθώ πάντα. Είσαι το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μου και σε ευχαριστώ για όσα κάνεις για μένα κάθε μέρα. Αλεξάνδρ Μπακάκη.

0: CFMB, your community-minded station.
1: In every great kitchen, there's one ingredient that never goes out of style. Tradition. Solon Greek Extra Virgin Olive Oil. The true taste of tradition made for today's kitchen. Perfect for salads, cooking, baking, dressings, and dips. And now, Solon Extra Virgin Olive Oil comes in a brand new, easy-to-use squeeze bottle. Solon Extra Virgin Olive Oil by Pilatos. It's not a trend. It's a tradition.
2: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο.
3: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 13 Μαΐου. Φυσικό γιαούρτι Φινίτσια, 750 γραμμάρια, 1,88. Κόκκι καφέ Λαβάντζα, 1 κιλό, 19,99. Βασιλική τσιπούρα καθαρισμένη, 6,77 το πάουντ. Μεγάλη συσκευασία βατόμουρων, 2,99. Στήθος κοτόπουλου, 5,99 το πάουντ. Οι υπεραγορές Αντώνης εύχονται σε όλες τις μητέρες χρόνια πολλά.
2: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.

0: πολλές εκπλήξεις που μας έχει συνηθίσει η Chroma Musica. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μιχάλη και σε όλους τους ακροατές. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Εδώ και ένα χρόνο περίπου ξεκινήσαμε μία υπέροχη συνεργασία με το English Montreal School Board και αυτή η παραγωγή ήταν 9 βίντεο κλιπς με αρχαία ελληνική λύρα. Την αρχαία ελληνική λύρα εδώ και 15 χρόνια ο φίλος ο συνεργάτης και συνθέτης, ακαδημαϊκός, λυριστής, ο δόκτωρ Νίκος Ξανθούλης ασχολείται εδώ και, όπως λέω, με 15 χρόνια με το όργανο αυτό, αναβιώνοντας το, την αρχαία ελληνική λύρα, μελετώντας πάνω από 2.000 με 2.500 αμφόρες. Ξέρουμε πώς ακουγόταν τότε αυτό το όργανο, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε πώς πεζόταν αυτό το όργανο χάρη στις αγιογραφίες που υπάρχουν τώρα που τις βλέπουμε. Ναι. Και να πούμε ότι η ελληνική λύρα ήταν το εθνικό όργανο των αρχαίων Ελλήνων. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να μην ξέρει να παίζει αυτό το όργανο. Και γενικότερα η μουσική είχε τεράστια σημασία στην αρχαία Ελλάδα. Λοιπόν, με τον Νίκο τον Ξανθούλη και με το EMSB, ο Νίκος έγραψε μουσική. Δηλαδή έκανε την adaptation, τη διασκευή του επιτάφιου του Σίκυλου και του Πυθιώνικου. Ο επιτάφιος του Σίκυλου ήταν το μοναδικό ολοκληρωμένο αρχαίο ελληνικό κομμάτι που υπάρχει, το οποίο βρέθηκε σε μια στήλη στις παλιές Τράλης, στην Τουρκία τώρα. Επάνω λέει, «Φαίνου, μηδέν όλος σύλληπου, προσολίγωνε στη το ζήν, το τέσσερο χρόνος απαιτεί». Που λέει δηλαδή ο πεθαμένος μέσω από το επιβιολίθο, λέει, «Στο ζωντανό ζήσε τη ζωή σου, να φαίνεσαι, μη λυπάσαι για μένα, η ζωή κρατάει λίγο και σύντομα ο χρόνος απαιτεί το τέλος». Και αυτό, από κάτω από τις λέξεις αυτές υπάρχουν αρχαίες ελληνικές νότες, τις οποίες αποκρυπτογράφησαν και τις βάλουν σε δυτική μουσική. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι, τον Πυθιώνικο, καθώς και ποίηση της Σαπφούς μαζί με το άσμα των, από τη Βίβλο, έχουν αποτελέσει τρία κομμάτια τα οποία έκανε διασκευή ο Νίκος για αρχαία ελληνική λύρα, για σολίστ, εγώ και η Μαρία είμαστε λυρικοί τραγουδιστές σε αυτό, συμφωνική ορχήστρα που παίζει η συμφωνική της Σόφιας και τη χορογραφία.

0: Βία του EMSB, το EMSB Coral υπό τη διεύθυνση της Μαρία Βαρσενό, και έγινε ηχογράφηση και στην Ελλάδα και στην Σόφια, στην Βουλγαρία και εδώ στον Καναδά, και παράλληλα και βίντεο κλιπ. Παράλληλα με αυτά τα τρία κομμάτια τα μουσικά υπάρχουν και τέσσερις αφηγήσεις, τις οποίες πάλι οι παιδιά του EMSB στα αγγλικά αφηγούνται από την Ιλιάδα, από την Οδύσσια, πίστη της Σαφούς, καθώς και πάλι και από το άσμα ασμάτων, με ακομπανιαμέντο τη λύρα του Καφούλη να το σχεδιάζει, που έτσι γινόταν παλιά. Δηλαδή όταν πρόκειται να κάποιος να απαγγείλει ποιήση ή να απαγγείλει, έτσι υπήρχε πάντοτε και η μουσική συνοδεία.
1: Έχω μια απορία όσον αφορά την αρχαία μουσική. Βέβαια τότε δεν ξέρω αν υπήρχαν νότες, σίγουρα οι νότες δεν ήταν οι σημερινές που γνωρίζουμε. Πώς μπορούμε να αντιληφθούμε, να καταλάβουμε την τότε μουσική?
0: Ιδίως για τη στήλη του Σίκυλου που βρέθηκε, κάτω από την κάθε συλλαβή υπάρχουν σημάδια τα οποία υποδεικνύουν τη διάρκεια της νότας και το πόσο ψηλά ή χαμηλά είναι. Έτσι καταφέραν και το αποκρυπτογράφησαν. Και μετά βρέθηκαν άλλα 90 κομμάτια, έτσι αρχαία ελληνικά.
1: Να πούμε λίγα λόγια και για την μουσική κατασκήνωση.
0: Ναι, φέτος η μουσική κατασκήνωση γιορτάζει, το Βόρειο Άμπ γιορτάζει 20 χρόνια. Γι' αυτό το λόγο έχω μια μεγάλη παραγωγή που θα κάνουμε. Ξεκινάει τέλος Ιούνιου. Η κατασκήνωση είναι 3 εβδομάδες, χωρίς τα Σαββατοκύριακα. 2 εβδομάδες το Δημοσθένη, χάρη στην συνεργασία μας με την Ελληνική Κοινότητα Μίσονος Μοντρεάλ. Και βέβαια οι παραστάσεις γίνονται στο Πάλας. Φέτος λοιπόν για παιδιά ηλικίας 7 χρονών μέχρι 15 γυμνασίου, και χωρίζονται σε τμήματα αυτά έτσι κι αλλιώς, θα κάνουμε μια παραγωγή του Return to Oz, που ουσιαστικά είναι συνδυασμός κομματιών από τα τρεις ταινίες που έχουν σχέση με το Μάγο του Oz, το Wicked, το Wizard of Oz και το The Wiz, που ήταν η Motown εκδοχή με τον Michael Jackson και την Diana Ross. Θα ακουστούν λοιπόν κομμάτια από όλα αυτά. Τα παιδιά θα φτιάξουν τα κουστούμια τους, ως συνήθως κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης κάνουν χορό, κάνουν τραγούδι, κάνουν θέατρο, φτιάχνουν τα κουστούμια τους, ράβουν, φτιάχνουν τα σκηνικά τους. Δηλαδή είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Και πάντοτε στο Δημοσθένη.
0: Πάντοτε στο Δημοσθένη, εκεί θα γίνονται οι πρόβες τις 2 πρώτες εβδομάδες, και μετά μεταφέρεται η κατασκήνωση στο Πάλας, όπου θα γίνουν εκεί οι παραστάσεις.
1: Τέλεια. Ναι. Λοιπόν, για πληροφορίες τώρα.
0: Για πληροφορίες μπορούν να μου στείλουν ένα email οι γονείς, είτε οι αυτοί που ενδιαφέρονται να έρθουν στη συναυλία, στο BIMIL, δηλαδή θα το πω Delta India Mama India Larry, έτσι, Dimil, ακομερσιάλ, ή παπάκι, όπως το λένε οι Έλληνες, videotron.ca. Μπορούν να μου στείλουν κάτι σε αυτό το email ή τηλεφωνικός 514-616-6919.
1: Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία, όπως πάντοτε.
0: Ευχαριστώ, και ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία να μιλήσω και στους ακροατές μας.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ, καλή, να είσαι καλά.
2: Η Chroma Musica συνεχίζει την πορεία της με μια πληθώρα νέων παραγωγών. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές σοπράνο Μαρία Διαμαντή και τενόρος Δημήτρης Ηλίας σας ενημερώνουν ότι στη μουσική σχολή Chroma Musica προσφέρονται μαθήματα φωνητικής, πιάνου, φλάουτου και κιθάρας. Οι μαθητές μας διαπρέπουν παντού. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 745 85 25. Chroma Musica.
3: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB, 1280, Radio Montréal.

Η γιορτή της μητέρας, μία από τις πιο όμορφες και συγκινητικές παγκόσμιες γιορτές, είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο που συμβολίζει την ανιδιοτελή αγάπη, την προσφορά και τη δημιουργία της ζωής. Είναι η μέρα που σταματάμε για λίγο τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας για να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη γυναίκα που μας έφερε στον κόσμο ή μας μεγάλωσε με ανιδιοτέλεια. Η προσφορά της μητέρας είναι μια διαρκής και αθόρυβη θυσία που ξεκινά από τη στιγμή της γέννησης και δεν σταματά ποτέ, καθώς είναι εκείνη που αναλαμβάνει τον ρόλο του πρώτου δασκάλου, του σταθερού προστάτη και του πιο πιστού συμπαραστάτη μας. Είναι ο άνθρωπος που ξενυχτά πάνω από το κρεβάτι μας όταν είμαστε άρρωστοι, που μας ενθαρρύνει να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα και που μετατρέπει κάθε δυσκολία σε μάθημα ζωής με την αστήρευτη υπομονή της. Η μητέρα προσφέρει μία μοναδική συναισθηματική ασφάλεια, αποτελώντας το καταφύγιο όπου μπορούμε πάντα να επιστρέφουμε για να βρούμε παρηγοριά, κατανόηση και μία αγκαλιά που γιατρεύει κάθε πληγή. Με την αγάπη της που δεν ζητά ποτέ ανταλλάγματα, διαμορφώνει τον χαρακτήρα μας και μας δίνει τα εφόδια για να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο με θάρρος και αυτοπεποίθηση. Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες του κόσμου, η γιορτή της μητέρας είναι κινητή και γιορτάζεται πάντα τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Η ιστορία της γιορτής έχει ρίζες που εκτείνονται από την αρχαιότητα μέχρι τον 20ο αιώνα. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε μια γιορτή την Άνοιξη, αφιερωμένη στη Γαία, τη μητέρα όλων των θεών και των ανθρώπων. Αργότερα, η λατρεία πέρασε στην κόρη της, τη Ρέα, σύζυγο του Κρόνου και μητέρα του Δία, η οποία θεωρούνταν η μητέρα των θεών. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία συναντάμε τη γιορτή της μητέρας ως γιορτή αφιερωμένη στη θεά Κυβέλη που γινόταν κάθε Μάρτιο. Στη συνέχεια φτάνουμε στην Αγγλία του 15ου-16ου αιώνα μετά Χριστόν, όπου γιορταζόταν η Κυριακή της μητέρας την τέταρτη Κυριακή της Σαρακοστής και ήταν αφιερωμένη στις μητέρες. Εκείνη την ημέρα όλοι οι υπηρέτες έπαιρναν από τα αφεντικά τους μία μέρα άδεια για να επισκεφτούν τα σπίτια τους και να περάσουν την ημέρα τους μαζί με τις μητέρες τους. Η σύγχρονη εκδοχή της γιορτής ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και οφείλεται κυρίως σε δύο γυναίκες. Η συγγραφέας και ποιήτρια Julia Ward Howe το 1870 συνέταξε την έκκληση στη γυναική αφίση σε όλο τον κόσμο, που αργότερα έγινε γνωστή ως διακήρυξη της ημέρας της μητέρας. Ήταν μία έκκληση προς τις γυναίκες να ενωθούν για την ειρήνη στον κόσμο μετά τη σφαγή του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου. Το 1872 η Χάου ζήτησε η ημέρα της μητέρας για την ειρήνη να γιορτάζεται στις 2 Ιουνίου κάθε έτους, αλλά δεν τα κατάφερε. Η Άννα Τζάρβις, μετά τον θάνατο της δικής της μητέρας το 1905, ξεκίνησε έναν αγώνα για να καθιερωθεί μια επίσημη ημέρα προς τιμήν όλων των μητέρων. Το 1914, ο πρόεδρος Woodrow Wilson υπέγραψε το διάταγμα που καθιστούσε τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου ως επίσημη εθνική γιορτή. Η Άννα Τζάρβις αργότερα απογοητεύτηκε από την υπερβολική εμπορευματοποίηση της γιορτής, κάρτες, λουλούδια, σοκολατάκια και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής της προσπαθώντας να την καταργήσει, υποστηρίζοντας ότι η γιορτή έπρεπε να είναι μία ημέρα συναισθήματος και όχι κέρδους. Στην Ελλάδα, αρχικά η γιορτή της μητέρας είχε συνδεθεί με την υπαπαντή του Κυρίου, στις 2 Φεβρουαρίου. Από το 1960 όμως και μετά,
ξεκίνησε και στην Ελλάδα να γιορτάζεται η γιορτή της μητέρας τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, όπως γίνεται και στις άλλες δυτικές χώρες.

Ο εορτασμός είναι απλός αλλά γεμάτος συμβολισμούς. Τα λουλούδια, είτε σε γλάστρες είτε ως ανθοδέσμες, αποτελούν το παραδοσιακό δώρο. Στα σχολεία και τα νηπιαγωγεία, τα παιδιά ετοιμάζουν κάρτες και άλλες χειροποίητες κατασκευές για να εκφράσουν την αγάπη τους. Τα οικογενειακά τραπέζια προσφέρουν μία ιδανική ευκαιρία για να συγκεντρωθεί όλη η οικογένεια και να τιμήσει μαζί τις γιαγιάδες και τις μητέρες. Είναι μια ημέρα που μας υπενθυμίζει ότι ανεξάρτητα από την ηλικία μας, η ανάγκη για τη μητρική αγκαλιά παραμένει πάντα η ίδια.

να πειράξω τη μητέρα, να κάνω εγώ να λυπηθεί που όλη νύχτα και όλη μέρα για το καλό μου προσπαθεί. Πώς να αρνηθώ ή να αναβάλω ό,τι ορίζει και απαιτεί, αφού στη γη δεν έχω άλλο κανένα φίλο σαν κι αυτή. Αυτή στα στήθη τα γλυκά της με είχε βρέφος απαλό, με κάθιζε στα γόνατά της και με έμαθε να ομιλώ. Αυτή με τρέφει και με ντύνει όλο το χρόνο που γυρνά και δίπλα στη μικρή μου κλείνει σαν να αρρωστήσω ξαγρυπνά. Αυτή σαν πέσω και χτυπήσω φιλά να γιάνει την πληγή. Αυτή τι πρέπει να αφήσω και τι να κάνω μου οδηγεί. Πώς το λοιπόν τέτοια μητέρα να κάνω εγώ να λυπηθεί που όλη νύχτα και όλη μέρα για το καλό μου προσπαθεί.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Στη ροή των γεγονότων.
2: Συνοπτική ενημέρωση για όσα συμβαίνουν.
3: 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθύνθηκε σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας κατόπιν πρόσκλησης του Πρόεδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο Πρόεδρος της Βουλής αμέσως μετά την προσφώνησή του απένιμε στον Οικουμενικό Πατριάρχη το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος από την πλευρά του μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο και την ανάγκη για ενότητα ώστε να ξεπεραστούν οι εντάσεις και η μυσαλλοδοξία.
4: Γνωρίζομαι καλώς ότι ο δημόσιος λόγος κυριαρχείται διεθνώς υποθεωρήσεων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών, υπό αναλύσεων του λεγόμενου συσχετισμού των δυνάμεων, υπό προσεγγίσεων όπως αποκαλούνται πραγματιστικών. Είναι γεγονός ότι η σύγχρονος εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού τούτου του καταστατικού χάρτου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

0: ο οποίος διέπεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επιλύσεως των Διαφορών. Η ανθρωπότης έχει ανάγκη μιας σταθεράς συνενέσεως επί ενός κορμού κοινών θεμελιωδών αξιών, η οποία θα λειτουργεί παρά τας πολιτικάς, κοινωνικάς, θρησκευτικάς και πολιτισμικάς διαφοροποιήσεις και εντάσεις ως βάσης δια την συμβίωση και την σύμπραξη των ανθρώπων δια το κοινών καλών.
1: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συμπληρώνει φέτος 35 χρόνια πατριαρχικής θητείας και 65 ιερατικής αποστολής.
2: Μήνυμα ταλάντευτης προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο και η Ειρηνική Συνύπαρξη έστειλαν Ελλάδα, Κύπρος και η Ιορδανία στην 5η Σύνοδο Κορυφής από το Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του ορμούς χωρίς κανενός είδους περιορισμό στην ελεύθερη ναυσιπλοεία. Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο της τριμερούς συνεργασίας σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων στην ευρύτερη περιοχή και υπογράμμισε την ανάγκη για αποκλιμάκωση των εντάσεων.
3: Ελλάδα, Κύπρος και η Ιορδανία ενισχύουν τη συνεργασία τους στον κόμβο μεταξύ Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, μέχρι τον τομέα της ασφάλειας, πηξίδα το διεθνές δίκαιο και στόχο τη διατήρηση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Από την Σύνοδο του Αμάν, ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τη σημασία του τριμερού σχήματος.
4: This trilateral meeting is sending a very clear and timely message. It's a message of friendship, it's a message of cooperation, it's a message of unwavering commitment to international law and peaceful coexistence. Your security, your prosperity is intrinsically linked to ours, and what's happening in the Eastern Mediterranean and in the your region is very, very important to the security and prosperity of the European Union as a whole. When it comes to the Strait of Hormuz, we want to be very clear, we need to return to the previous status quo. We have been strong advocates of defending the concept of the freedom of navigation.
3: Η Κύπρος, όπως και η Ελλάδα, λειτουργούν ως γέφυρες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής, υπενθυμίζει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
5: This fifth summit will also serve as a renewed pledge to deepen our trilateral collaboration and to implement actionable solutions benefiting our peoples and contributing to a more stable and prosperous future for our region.
3: Οι τρεις χώρες ενισχύουν τους δεσμούς τους στην οικονομία και την ενέργεια, με τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας να αναφέρεται σε στρατηγική συνεργασία η οποία λειτουργεί υπέρ της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.
6: Our trilateral cooperation serves as an important mechanism for dialogue and joint action rooted in international law and respect for the sovereignty.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε το ρόλο της Ιορδανίας ως θεματοφύλακα των Ιερών Τόπων.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντεφουλ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν, στο Λίβανο και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα στην περιοχή μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία, ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να στηρίξει την κυβέρνηση και τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου.
8: With Cyprus that is, you know, closest to what is happening in the Middle East, and of course we have a very strong interest in ensuring that this situation is peacefully resolved as quickly as possible. Especially when it comes to preservation of the freedom of navigation in the Straits of Hormuz, not just as a European country, but also as a country in the shipping industry, we think it is imperative that no precedent is set.
7: Είχε προηγηθεί η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Γερμανό ομόλογό του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε την πρόθεση της Ελλάδας να αναλάβει ενεργό ρόλο στις διεθνείς πρωτοβουλίες για την ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς σε στενή συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα. Ακόμη πρόσθεσε ότι η Ελλάδα είχε αναδείξει έγκαιρα το ζήτημα κατά τη διάρκεια της προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον περασμένο Μάιο.
2: Στις Βρυξέλλες εξετάστηκαν πρόσφατα τρία σενάρια προσομοίωσης με κεντρικό ερώτημα την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που η Κύπρος δεχθεί επίθεση. Η άσκηση αυτή έχει ως στόχο να δοκιμάσει στην πράξη την ενεργοποίηση του άρθρου της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αφορά τη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής.
9: Τα σενάρια αυτά έρχονται στο προσκήνιο μετά από περιστατικά περιφερειακής αστάθειας, όπως η επίθεση με ντρόουν στη βάση του ακροτηρίου τον Μάρτιο του 2026, που ανέδειξαν τους κινδύνους για το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν και οι ακριβείς τεχνικές λεπτομέρειες των διαβαθμισμένων ασκήσεων σπάνια δημοσιοποιούνται πλήρως, τα σενάρια επικεντρώνονται σε διαφορετικές κλίμακες και είδη απειλών. Υβριδικές επιθέσεις και κυβερνοπόλεμος. Εξέταση της αντίδρασης σε επιθέσεις που στοχεύουν κρίσιμες υποδομές, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες χωρίς άμεση στρατιωτική εισβολή. Περιορισμένο στρατιωτικό πλήγμα. Σενάριο που προσομοιώνει στοχευμένα πλήγματα από τρίτες χώρες ή πληρεξουσίους σε κυπριακό ή ευρωπαϊκό έδαφος στο νησί. Γενικευμένη κρίση και ανθρωπιστική παρέμβαση. Σενάριο όπου η Κύπρος λειτουργεί ως ανθρωπιστικός κόμβος ενώ δέχεται πιέσεις, απαιτώντας τον συντονισμό στρατιωτικών δυνάμεων από κράτη-μέλη όπως η Ελλάδα και η Γαλλία για την προστασία της. Η ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής προβλέπει ότι αν ένα κράτος μέλος πέσει θύμα ένοπλης επίθεσης στο έδαφος του, τα υπόλοιπα κράτη έχουν αποχρέωση να του παράσχουν βοήθεια με όλα τα μέσα που διαθέτουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαμηνήσει ότι η Κύπρος είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Κύπρος, τονίζοντας ότι κάθε απειλή κατά της χώρας θεωρείται απειλή κατά της Ένωσης. Στην πρακτική εφαρμογή όμως, πρώτη από όλες η Ελλάδα θα συνδράμει στρατιωτικά στην Κύπρο και μετά η Γαλλία και πιθανόν η Ιταλία, η οποία έχει πλέον στενές αμυντικές σχέσεις με την Τουρκία. Με βάση τις εξελίξεις λόγω του πολέμου στο Ιράν, η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν πράγματι συντονίσει τις στρατιωτικές τους δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο μετά από κλιμάκωση εντάσεων στην περιοχή. Η χώρα μας έχει αποστείλει φρεγάτες όπως η Κίμων και Ψαρά και μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Κύπρο, ενεργοποιώντας το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου.
10: Τα ζητήματα της άμυνας και ασφάλειας και η ανάγκη ενίσχυσης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Άμυνα, Άντριου Σκομπέλιους. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Διεθνούς Συνεδρίου Αμυντικής Βιομηχανίας που διεξάγεται στην Αθήνα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι ύστερα από εντατική εργασία της Κυπριακής Προεδρίας υπήρξαν θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την ενίσχυση της άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα σε σχέση με το άρθρο 42.7. Η Κυπριακή αμυντική βιομηχανία είναι πολλά υποσχόμενη, επεσήμανε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και εξέφρασε την ευαρέσκειά του για τις σημαντικές επενδύσεις που γίνονται στην Κύπρο από χώρες όπως η Ινδία και το Ισραήλ. Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε συνάντηση και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νίκο Δένδια. Τη συζήτηση των δύο απασχόλησε η ανάγκη ενίσχυσης και επένδυσης στον τομέα της άμυνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
9: Στις 5 Μαΐου του 2026 καταγράφηκαν νέες πτήσεις ρουτίνας από τουρκικά μαχητικά F-16 πάνω από τις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. Τα αεροσκάφη αυτά βρίσκονται σταθμευμένα στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου ήδη από τις 9 Μαρτίου του 2026. Η συγκεκριμένη κινητικότητα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατιωτικής ενίσχυσης και επίδειξης ισχύως από πλευράς Άγκυρας, ως αντίδραση στις πρόσφατες αμυντικές κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και την παρουσία συμμαχικών δυνάμεων στο νησί. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές αναφορές, η Τουρκία έχει αναπτύξει δύναμη που περιλαμβάνει μαχητικά F-16 και υποστηρικτικά μέσα. Οι πτήσεις προκάλεσαν αναστάτωση στους κατοίκους των γύρω περιοχών με τα αεροσκάφη να πετούν πάνω από τη Λευκωσία και την Κερίνια. Η εκτίμηση είναι ότι οι Τούρκοι δεν θα αποχωρήσουν εύκολα από το νησί και όχι μόνο αυτό, αλλά βρήκαν ευκαιρία να στείλουν και νέο σύγχρονο πολεμικό υλικό στα κατεχόμενα, γράφοντας κανονικά την διεθνή κοινότητα. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια αφήνουν ανοιχτή την αποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων στο νησί, κάτι που οι Τούρκοι ούτε που το έχουν στο μυαλό τους. Η κατάσταση στην Κύπρο κλιμακώνεται περαιτέρω, με την Τουρκία να διατηρεί σταθερά μαχητικά αεροσκάφη F-16 στα κατεχόμενα παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα τουρκικά F-16 πραγματοποιούν συχνά πτήσεις ρουτίνας πάνω από τις κατεχόμενες περιοχές. Με πιο πρόσφατες αναφορές, στις 5 Μαΐου του 2026, επιβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται για προσωρινή κίνηση. Η Άγκυρα επικαλείται λόγους ασφαλείας λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η κίνηση αυτή εκλαμβάνεται ως προσπάθεια μόνιμης στρατιωτικής παρουσίας και αλλαγής των ισορροπιών στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης έχει χαρακτηρίσει την κίνηση ως αντίδραση της Τουρκίας στο μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι ασφάλεια της Ένωσης, τονίζοντας ότι ό,τι και αν φέρουν είναι κατοχική δύναμη.
11: Στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 παρατηρείται μικρή πτώση για τη Νέα Δημοκρατία, μικρή άνοδος για το ΠΑΣΟΚ και ενισχυμένη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό λόγω υψηλής γκρίζας ζώνης. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 31,2% υποχωρώντας κατά μια μισή μονάδα, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 14,4% αυξάνοντας και αυτό τη δύναμή του κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων διαμορφώνεται στο 16,8%. Στην πρόθεση η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 25,5%, μειωμένη κατά μία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη πρόθεση ψήφου. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 11,7%, αυξημένο κατά μία μονάδα σε σχέση με την δημοσκόπηση του Μαρτίου. Ελληνική Λύση στο 7,7%, Πλεύση Ελευθερία στο 6,7%, χάνει μία μονάδα το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το ΚΚΕ βρίσκεται στο 6,3%, ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής με 3,5%. Το άλλο κόμμα 10,3% και η αναποφάσιστη στο 18,4%. Τώρα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό με αυθόρμητη απάντηση πάντα προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 28,9%, ακολουθεί ο Κανένας με 23,4% και τρίτος έρχεται, ουσιαστικά δεύτερος δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του μέτρηση για την Opinion Poll με το ποσοστό 9,9%. Ακολουθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6%, Νίκος Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5,8% και Μαρία Καριστιανού. Τώρα στην ερώτηση για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσει ο κόσμος ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το 7,7% απαντάει πολύ, από το 7% που βρισκόταν στην προηγούμενη μέτρηση, το Μάρτιο. Το 11,4% λέει αρκετά, από το 7,8%. Έτσι συνολικά το ποσοστό αυτό που εκδηλώνει θετική διάθεση για τον κύριο Τσίπρα βρίσκεται στο 19,1%, αυξημένο από το 14,8% που βρισκόταν το Μάρτιο. Παράλληλα, όσοι δηλώνουν καθόλου βρίσκονται στο 65,9% από 71,4%. Αντίστοιχα για την κυρία Μαρία Καριστιανού, το 9% δηλώνει πολύ, αρκετά λέει το 12,1%, λίγο το 15% και 57,8% απαντάει καθόλου. Διατηρεί σταθερά τα ποσοστά της η κυρία Καριστιανού σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις. Και για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, η αρνητική στάση παραμένει συντριπτική με ποσοστό 76,4%. Πολύ πιθανό λέει το 3,3%, αρκετά πιθανό το 5,8% και λίγο το 10,2%.
12: Πυροβολισμοί στον Λευκό Οίκο. Συναγερμός σήμανε λοιπόν στην Αμερικανική πρωτεύουσα, καθώς ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε πολύ μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο. Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της μυστικής υπηρεσίας με τον ύποπτο να νοσηλεύεται μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών και τις αρμόδιες αρχές να ερευνούν εξονυχιστικά εάν ο τελικός του στόχος ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Το αιματηρό συμβάν εκτυλήχθηκε στο Εθνικό Πάρκο της Ουάσιγκτον κοντά στην συμβολή της 15ης Οδού με την Λεωφόρο Ανεξαρτησίας και σε μικρή απόσταση από το μνημείο της Ουάσιγκτον. Ο δράστης άρχισε να πυροβολεί, αναγκάζοντας τους ένστολους πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας να ανταποδώσουν τα πυρά για να εξουδετερώσουν την άμεση απειλή. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, από τις σφαίρες του υπόπτου τραυματίστηκε ελαφρά ένας έφηβος περαστικός, ο οποίος διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την ίδια περιοχή είχε περάσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα η αυτοκινητοπομπή του αντιπροέδρου J.D. Vance, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν στοιχεία ότι ο ίδιος αποτελούσε τον στόχο της επίθεσης. Την ώρα των πυροβολισμών, ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν εντός του Λευκού Οίκου, όπου πραγματοποιούσε προγραμματισμένη εκδήλωση για τις μικρές επιχειρήσεις. Το κτίριο τέθηκε αμέσως σε καθεστώς lockdown, το οποίο διήρκησε περίπου 20 λεπτά.
13: Με το δημόσιο χρέος να αγγίζει τα 38,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, οι Ηνωμένες Πολιτείες διελεσθένουν σε κατάσταση άτυπης χρεοκοπίας. Ο πόλεμος με το Ιράν, που ήδη κόστησε 25 δισεκατομμύρια δολάρια, μετέτρεψε τον χρυσό στο νούμερο ένα εξαγωγικό προϊόν της χώρας, 17,88 δις δολάρια το Φεβρουάριο, σηματοδοτώντας τη μαζική φυγή κεφαλαίων προς ασφαλή καταφύγια. Ο αποκλεισμός του Ορμούζ εκτείναξε το πετρέλαιο πάνω από τα $110, ενώ ο παγκόσμιος πληθωρισμός καλπάζει στο 4,4%. Η Αμερική αιμορραγεί οικονομικά, εξάγοντας τον πλούτο της για να συντηρήσει μια πολεμική μηχανή που πνίγει την παγκόσμια αγορά τροφίμων και ενέργειας.
9: Το ψηφιακό μέλλον μας χτυπά την πόρτα με έναν τρόπο που μας δείχνει την αλλαγή που έρχεται στη ζωή μας. Τα μετρητά, αυτά τα χαρτονομίσματα που κάποτε ήταν σύμβολο ελευθερίας, πλέον μπαίνουν στην καραντίνα της ιστορίας. Το Υπουργείο Οικονομικών σφίγγει τη θηλιά γύρω από το φυσικό χρήμα, προετοιμάζοντάς μας για μια εποχή όπου το πορτοφόλι μας θα κατοικεί αποκλειστικά μέσα σε οθόνες και τσιπάκια. Η αντίστροφη μέτρηση για τον θάνατο των μετρητών ξεκίνησε και επίσημα. Με ένα νομοσχέδιο φωτιά που κατέφτασε στη Βουλή, το Οικονομικό Επιτελείο εξαπολύει μια ολοκληρωτική επίθεση στη χρήση του φυσικού χρήματος, καθιστώντας πλέον κάθε κίνηση έξω από το τραπεζικό σύστημα μια επικίνδυνη και πανάκριβη παρανομία. Η στρατηγική είναι ξεκάθαρη. Τα μετρητά περιορίζονται δραστικά σήμερα για να καταργηθούν οριστικά και αμετάκλητα στο άμεσο μέλλον. Το νέο καθεστώς δεν αστειεύεται. Το όριο των 500 ευρώ παραμένει, αλλά η εφαρμογή του γίνεται αμήλικτη. Το κλειδί που αλλάζει τα πάντα είναι ότι ο υπολογισμός δεν αφορά πλέον το κάθε παραστατικό ξεχωριστά, αλλά το σύνολο της συναλλαγής. Ξέχνα τις παλιές πρακτικές όπου μια μεγάλη αγορά έσπαγε σε πολλές μικρότερες αποδείξεις για να πληρωθεί με χαρτονομίσματα κάτω από το τραπέζι. Πλέον, αν η συνολική αξία αυτού που αγοράζεις υπερβαίνει τα 500 ευρώ, ούτε ένα λεπτό του ευρώ δεν μπορεί να δοθεί σε μετρητά. Η χρήση πλαστικού χρήματος ή banking ή ψηφιακών πορτοφολιών καθίσταται η μόνη νόμιμη οδός με κάθε άλλη προσπάθεια να θεωρείται ευθεία παραβίαση του νόμου. Το Υπουργείο δεν επιβάλλει απλώς πρόστιμα, αλλά ξοντώνει οικονομικά τους παραβάτες. Για κάθε ευρώ που θα δίνεται στο χέρι κατά παράβαση του νόμου, το πρόστιμο θα είναι το διπλάσιο του ποσού της συναλλαγής. Αν κάποιος πληρώσει 1.000 ευρώ με μετρητά για μία αγορά, θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον 2.000 ευρώ ως τιμωρία. Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για μισά-μισά ή για μερική εξόφληση με ηλεκτρονικό τρόπο. Ή όλα περνούν μέσα από τις τράπεζες ή η τιμωρία θα είναι αμήλικτη. Αυτή η κίνηση δεν είναι παρά το πρώτο στάδιο ενός μεγαλύτερου σχεδίου. Στο Οικονομικό Επιτελείο πιστεύουν ότι η πλήρη συχνηλασιμότητα είναι το μόνο όπλο κατά της φοροδιαφυγής. Τα μετρητά χαρακτηρίζονται πλέον ως ύποπτα και ο περιορισμός τους είναι τόσο έντονος που σύντομα θα καταστούν άχρηστα στην καθημερινή αγορά. Η τάση είναι παγκόσμια και ασταμάτητη, γιατί σε σύντομο χρονικό διάστημα το φυσικό χρήμα θα αποτελεί έκθεμα σε μουσεία. Η ψηφιακή φυλακή ή ο ψηφιακός παράδεισος, ανάλογα πώς το βλέπει κανείς, χτίζεται πάνω στην υποχρεωτική χρήση των τραπεζικών καναλιών για κάθε μας ανάσα στην αγορά.
2: Η δεύτερη τεχνική πρόβα του Ακύλα στη Βιέννη άφησε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις και ταυτόχρονα κλείδωσε τις τελευταίες λεπτομέρειες της κοινικής παρουσίας του Φέρτο πριν από τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, την προσεχή Τρίτη.
14: Την ίδια ώρα το Φέρτο σκαρφαλώνει στην δεύτερη θέση των στοιχημάτων, καθιστώντας την ελληνική συμμετοχή ένα από τα φαβορί του διαγωνισμού. Ο πρώτος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Μαΐου. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στην τέταρτη θέση και διεκδικεί το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό το Σάββατο 16 Μαΐου.
15: Οι απόψεις και τοποθετήσεις που εκφράζονται μέσω του σταθμού μας δεν αντανακλούν απαραίτητα εκείνες του προγράμματός μας.
16: Για ένα τέλειο γάμο και βάπτιση, Astro Candles. Στέφανα, στεφανοθήκες, λαμπάδες, μπομπονιέρες, δίσκοι. Για πρωτότυπα δώρα, Astro Candles. Όλα σε τιμές εργοστασίου. Astro Candles. Δύο καταστήματα στο Montreal 937 Saint Rock και στο Laval 4901 Notre Dame. Τηλέφωνα 514-274-4907 και 450-902-0142.
17: Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετής πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκινήτα για όσο χρονοδιαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: Τάτο Πάουντ. Μεγάλη συσκευασία βατόμουρων 2,99. Στήθος κοτόπουλου 5,99 το Πάουντ. Οι υπεραγορές Αντώνης εύχονται σε όλες τις μητέρες χρόνια πολλά.
2: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης. Ένα σύμπαν φρεσκάδας.
3: Στάντα. Το πολυκατάστημα των μεγάλων εκπτώσεων. Για τη γιορτή της μητέρας, ολόκληρη η συλλογή Ζόζεφ Ρίμπκοφ σε τιμές ασυναγώνιστες και δεν πληρώνεται φόρους. Όλα τα ανοιξιάτικα μπουφάν σε special τιμές και χωρίς φόρους. Γυναικεία παπούτσια και σαντάλια σε όλα τα στυλ με τους φόρους συμπεριλαμβανομένους στην τιμή. Σαντάλια που ξεκινούν από 24,98. Καλοκαιρινά πουκάμισα, παντελόνια και φορέματα σε ειδικά χαμηλές τιμές. Καμιζόλες σε καλοκαιρινά χρώματα έως 3XL, μόνο για 12,98. Μία μεγάλη επιλογή από εξαιρετικές καφετιέρες εσπρέσο, φλιτζάνια και οικιακές συσκευές. Σετς εντονιών σε μεγάλη προσφορά, όπως και κλινοσκεπάσματα και παπλώματα. Όλα μας τα σερβίτσια προσφέρονται στη μισή τιμή, καθώς και πολλά άλλα δώρα για να προσφέρετε. Στάντα, 3253 Fleury East, γωνία σε Μισελ. Το πολυκατάστημα Στάντα εύχεται σε όλες τις μητέρες μια υπέροχη ημέρα.
4: Παρικιακές δραστηριότητες.
3: Ανακοίνωση. Η Φιλία θα γιορτάσει την ημέρα της μητέρας με ένα μεσημεριανό στο Σατόρο Αγιάλ τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Η εκδήλωση προβλέπεται πολύ ωραία, με σχετική μικρή ομιλία για τη μητέρα, την Άρτεμι στο τραγούδι, τον Αχιλέα στην κιθάρα, τον DJ Ανδρέα και με λουλούδια και πολλές άλλες εκπλήξεις. Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή, επειδή οι περισσότερες θέσεις έχουν καλυφθεί. Οι θέσεις είναι αριθμημένες, γι' αυτό κάντε τις παρέες σας και ελάτε να περάσουμε μια ξέχαστη ημέρα. Τηλεφωνήστε στο σύλλογο, στον αριθμό 514 948 3021 ή στην Ιωάννα, στον αριθμό 514 802 0762. Από την Φιλία.
2: Λαχιοφόρος 2026. Η Επιτροπή Ράνου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζανος Μοντρεάλ διοργανώνει για ακόμα μια χρονιά την καθιερωμένη ετήσια λαχιοφόρο που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2026. Υποστηρίξτε τα σχολεία μας και κερδίστε μετρητά συνολικής αξίας 25.000 δολαρίων. Κυκλοφορούν μόλις 3.000 λαχνοί, κάθε λαχνός 100 δολάρια. Προμηθευτείτε το λαχνό σας στα κεντρικά γραφεία της κοινότητας 5757 Walderton, καθώς και στα σχολεία και τις εκκλησίες της κοινότητας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 514-738-2421, εσωτερικό 114. Μην χάσετε την ευκαιρία να στηρίξετε τα σχολεία μας και να διεκδικήσετε χρηματικά δώρα.
3: Η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ εκφράζει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς τον επιχειρηματία Πίτερ Κατσούδα, επίτιμο πρόεδρο της φετινής λαχιοφόρου, της Επιτροπής Εράνου, για τη γενναιόδορη προσφορά του ύψους 100.000 δολαρίων στο κληροδοτικό κεφάλαιο της κοινότητας. Το κληροδοτικό κεφάλαιο θα αποτελέσει έναν σημαντικό πυλώνα μακροπρόθεσμης οικονομικής σταθερότητας και συνέχειας, που θα στηρίζει την αποστολή της κοινότητας, την ελληνική παιδεία, τη θρησκεία, τον πολιτισμό και τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών.
5: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε συνέντευξη με τον ερευνητή λυριστή Δόκτωρα Νίκο Ξανθούλη και τον λυριστή Ηλία Ζέρβα. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
2: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί

0: στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα, κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή.
1: Κυκλοφόρησε το βιβλίο για μικρές επιχειρήσεις που βάζει τάξη στο χάος της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα νέο βιβλίο έρχεται να δώσει τη λύση. Το The Small Business AI Playbook. Απευθυνόμενο σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, το βιβλίο δεν υπόσχεται μαγικά prompts, ούτε εύκολες συνταγές επιτυχίας. Αντίθετα, προτείνει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Ένα ξεκάθαρο πρακτικό σύστημα που μετατρέπει την AI σε πραγματικό εργαλείο καθημερινής εργασίας. Ο συγγραφέας Πάρης Πέτρου είναι επικοινωνιολόγος, δημοσιογράφος και συγγραφέας, με έδρα το Μόντρεαλ, με πολυετή εμπειρία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, των δημοσίων σχέσεων και της στρατηγικής επικοινωνίας. Έχει εργαστεί σε απαιτητικά περιβάλλοντα ραδιοφώνου, τηλεόρασης και εντύπων, ενώ είναι ιδρυτής της Morstar Media, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς και επαγγελματίες. Παράλληλα, κατέχει τη θέση του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ, έναν ιδιαίτερα ενεργό οργανισμό, με σημαντικό έργο στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τις εκκλησιαστικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο για αγορά μέσω της Amazon. Για αιτήματα τύπου, επικοινωνήστε με τη Μάνια Σαμπά στον αριθμό 514-706-03-75. Ηλεκτρονική διεύθυνση freskoulis@gmail. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου, ώρα 6.30 το απόγευμα, στο κέντρο δεξιώσεων Πάλας. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας, CFMB, 1280 AM, Montreal.
3: Μέχρι το τέλος του προγραμματός μας, θα ακούσετε τραγούδια στο ρυθμό του Ζεϊμπέκικου. Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της ελληνικής υπεραγοράς τροφίμων, Colfax.
4: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων, Grand Marché, Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ σιλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα, 50.000 τετραγωνικών ποδιών, στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 13 Μαΐου. Beef Rib Steak, 15 και 10 το pound. Φιλέ Μινιόν, 19 και 18 το pound. Μοσχαρίσια πλάτη, 7 και 69 το pound. Μαριναρισμένες στερούγες κότας, Steel Buffalo, 3 και 30 το pound. Ατλαντικό σολομός φιλέτο, 10 και 56 το pound. Βιολογικό ελαιόλαδο Αγία Τριάδα, εξαιρετικά παρθένο, 500 χιλιοστόλιτρα, 11 και 49. Φέτα Βουλγαρίας, 7 και 23 το pound. Ελιές πράσινες ναύπλιον, 3 και 62 το pound. Ελιές καλαμάτα ανάμεικτες, 4 και 53 το pound. Τυροκαυτερή, 5 και 87 το pound.
3: Η διεύθυνση και το προσωπικό της ελληνικής υπεραγοράς Colfax εύχονται σε όλες τις μητέρες χρόνια πολλά. Ξεκινάμε με την επιτυχία με «Γεια σου», με την Κατερίνα Λιόλιου και τον Γιάννη Φακίνο.

0: θα σου τον φέρω από εκεί πάνω.
1: Ο Γιώργος Κακοσέος, γιος του διάσημου τραγουδιστή Γιάννη Πλούταρχου, μας λέει στη συνέχεια το τραγούδι «Καρδιά μου στάσου».

0: af 4.
1: Κατάματα είναι ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού με τον Θοδωρή Φέρη.

0: ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ σιλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corder, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
2: Και κάπου εδώ φίλοι μας, το πρόγραμμά μας έφτασε στο τέλος του. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
4: Ici CFMB 1280 AM, la station multilingue de Montréal. Nous vous invitons à écouter notre programme haïtien en langue créole.